0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Ντιέ, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: ακούτε Κόσμος.
1: One, two, three, four.

0: τώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος. Classic.

0: κόσμος.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ισκιοστοδέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: 93,6.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: 93,6.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάντος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός σήμερα, καθώς ο συνδυασμός ξηρασίας και θυελλωδών ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και έθεσε σε Γενική Επιφυλακή Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα εξαιρετικά κρίσιμη, επισημένοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η χώρα εισέρχεται σε νέο κύκλο δύσκολων πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύονται οι επίγειες και εναέριες περιπολίες με στενή συνεργασία πυροσβεστικής, ελληνικής αστυνομίας, ενόπλων δυνάμεων, τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντικών ομάδων. Απαγορεύεται σήμερα η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγουστού με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχέα για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Οικονομική πίεση αντί νέα στρατιωτική επιχείρηση. Η τακτική που προτιμά τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος απέναντι στο Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις του. Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον κρατά χαμηλούς τόνους απέναντι στην Τεχεράνη. Οι διαπραγματεύσεις, όπως είπε, είναι περιορισμένες και η αμερικανική πλευρά παρακολουθεί κυρίως την οικονομική κατάσταση της χώρας, τον υψηλό πληθωρισμό και τις δυσκολίες που κατά τον πρόεδρο των ΗΠΑ λειτουργούν υπέρ των αμερικανικών επιδιώξεων. Ο πρόεδρος επανέλαβε πάντως ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου πλήγματος. Από το Οβάλ Γραφείο υποστήριξε ότι το Ιράν είναι, όπως το χαρακτήρισε, εντελώς χρεοκοπημένο και δεν πληρώνει τους στρατιώτες του, ενώ έχει επανελειμμένα ισχυριστεί ότι ο πληθωρισμός εκεί ξεπερνά το 300%. Σε κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης θα κηρύξει την Κολομβία ο νέος πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε χθες. Ένα μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους χωρίς να απαιτείται έγκριση του κοινοβουλίου. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων, καθώς οι νεκροί έφτασαν τους 265. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν διμερεί και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Νεορωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό, ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Δύο ακόμη λέμβοι με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Στους 327 συνολικά οι διασωθέντες. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο έως 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων 4. 12 και 13 Αυγούστου. Λάρα Μαζότο. Χριστίνα Βάντζου, Τζον Όλουσο Μπένετ. Βαλεντίνη Λοΐζου. Χρήστος Παπαγεωργίου. Πληροφορίες hania-musicfestival.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: Μεγάλο αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
9: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
10: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Μία ακόμη σύλληψη πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, η οποία συνδέεται με την εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε μεγάλες ποσότητες με δέματα μέσω courier μέσα σε κουτιά από παιδικά παιχνίδια. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 26χρονου υπηκόου Φιλανδίας, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος της ομάδας, ενώ στο σπίτι που κατοικούσε βρέθηκαν ποσότητες κάναβης και κοκαΐνης. Ο 21χρονος οδηγήθηκε των εισαγγελικών αρχών, ενώ πιθανότατα μαζί του θα βρεθεί και ο 26χρονος ώστε να του απαγγελθούν και επίσημα οι κατηγορίες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν με σύμφωνη γνώμη των εισαγγελικών λειτουργών οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν από το λιμενικό μετά την κλοπή ψαριών στον κόλπο της Ούδας. Οι δύο άνδρες ηλικίας 27 και 33 ετών μετά την απολογία τους αφέθηκαν ελεύθεροι με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα καθώς και της υποχρέωσης παρουσίας σε οικείο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε τακτική δικάσιμο. Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων κατέληξαν το βράδυ της Τρίτης δύο ανήλικες κοπέλες υπό την επίρρεια μέθης μετά από κατανάλωση ποσότητας αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά σε πάρτι που είχαν πάει τα κορίτσια ηλικίας 13 και 14 ετών. Μετά από την εκδήλωση συμπτωμάτων μέθης, οι ανήλικες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα. Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, συνελήφθησαν δύο άνδρες, ένας 50χρονος και ένας 59χρονος, γονείς των ανηλίκων, για το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο. Δύο ακόμη λέμβοι με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης σε απόσταση περίπου 21 ναυτικών μιλίων νότια και νοτιοανατολικά

εισόδου μεταναστών από τα παράλια της Αφρικής. Τον πυρόπληκτο Δήμο Αγίου Βασιλείου επισκέφθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης προκειμένου να δει από κοντά την έκταση της καταστροφής και να ενημερωθεί για τις ανάγκες της περιοχής. Κατά τη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη τέθηκαν στο επίκεντρο η άμεση στήριξη των πληγέντων αλλά και η ανάγκη να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις οι διαδικασίες αποκατάστασης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον κίνδυνο πλημμυρών και διάβρωσης των καμένων εκτάσεων. Ο κ. Χατζηδάκης επικοινώνησε με το Γενικό Γραμματέα Δασών με αποτέλεσμα να δρομολογηθεί για την ερχόμενη Τρίτη αυτοψία των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών για την προώθηση αντιπλημμυρικών ελέγχων. Παράλληλα, αναμένεται και νέα χρηματοδότηση 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για τους κάθετους οδικούς άξονες που συνδέονται με τον παραλιακό δρόμο, ενώ θα χρηματοδοτηθεί και η αγορά νέου γκρέιντερ για τη συντήρηση της αγροτικής οδοποίησης. Την προσοχή των πολιτών και των διοργανωτών υπαίθριων εκδηλώσεων εφιστά η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων εν ώψη 15 Αύγουστου. Όπως επισημαίνει, όταν ο δείχτης κινδύνου πυρκαγιάς είναι κατηγορίας 3 και άνω, απαγορεύεται το ψήσιμο με στερεά καύσιμα όπως τα κάρβουνα. Σε κατηγορία 4 με 5 απαγορεύεται επιπλέον η χρήση συσκευών που προκαλούν σπινθήρα σε δασικές περιοχές και χορτολιβαδικές εκτάσεις και σε ακτίνα έως 300 μέτρων. Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν σύλληψη και αυτόφορη διαδικασία, ακόμη και αν δεν προκληθεί πυρκαγιά, καθώς και διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Στο πλευρό των πυρόπληκτων του Νότιου Ρεθύμνου στέκεται η Εκκλησία της Κρήτης. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος αποφάσισε τη συλλογή ελαιολάδου από όλες τις μονές και τις ενορίες της Κρήτης, το οποίο μέσω της Ιεράς Μητρόπολης Λάμπρη, Συγκυβρίτου και Σφακίων θα διανεμηθεί στους ανθρώπους που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Παράλληλα, η Εκκλησία απευθύνει έκκληση για την προστασία της Κρήτης και προσεύχεται για την ανάβαυση των θυμάτων της πρόσφατης πυρηνής λέλαπας. Αυξημένα μέτρα και έλεγχος εν ώψη του 15 Αύγουστου πραγματοποιεί η Τροχέα Χανίων με ιδιαίτερη έμφαση τις βραδινές ώρες και τα παραδοσιακά πανηγύρια. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκεται η οδήγηση υπό την επέρεια αλκοόλ, η χρήση ζώνη και κράνους αλλά και οι επικίνδυνες παραβάσεις. Η διοικήτρια της Τροχέας Χανίων, Ευστρατεία Κουλαρά, υπογραμμίζει ότι στόχος δεν είναι η επιβολή προστήμων αλλά η πρόληψη και η αποφυγή τροχαίων δυστυχημάτων. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να δείξουν υπομονή, καθώς η αυξημένη τουριστική κίνηση έχει προκαλέσει ασφιχτικές συνθήκες στους δρόμους των Χανίων. Το Σωματείο Εργαζομένων Παγνή καταγγέλει τις αναγκαστικές μετακινήσεις παθολόγων του νοσοκομείου για την κάλυψη εφημεριών στο Ρέθυμνο, προειδοποιώντας ότι η πρακτική αυτή επιβαρύνει ακόμα περισσότερο ένα ήδη πιεσμένο σύστημα υγείας στην Κρήτη. Με αφορμή τα νέα εντέλεσθε, το Σωματείο Εργαζομένων Παγνή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία περιγράφει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και ζητά την άμεση ανάκληση των μετακινήσεων. Στο σχηματισμό δικογραφίας προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στα Χανιά μετά την πλάβη που σημειώθηκε στο δίκτυο αποχέτευσης στην παραλιακή περιοχή της Νέας Χώρας και προκάλεσε διαρροή λιμάτων στη θάλασσα. Το λιμεναρχείο σχημάτισε δικογραφία για ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενώ συνελήφθη η επεύθυνη δικτύων της ΔΕΙΑΧ ως αρμόδια για την καλή λειτουργία των αγωγών και αφέθηκε ελεύθερη λίγη ώρα αργότερα με εντολή της Εισαγγελικής Αρχής. Εν τω μεταξύ, αποκαταστάθηκε πλήρως το βράδυ της Τετάρτης η σοβαρή βλάβη στον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων της Νέας Χώρας μετά από δύο μερόνυχτα διάκοπων εργασιών της ΔΕΙΑΧ. Τα αντλιοστάσια επαναλειτουργήσαν στις 7 χθες βράδυ και το δίκτυο αποχέτευσης επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Ωστόσο, παραμένει σε ισχύ απαγόρευση κολύμβησης στη Νέα Χώρα έως ότου οι δειγματοληψίες επιβεβαιώσουν την πλήρη αποκατάσταση της ποιότητας των υδάτων. Ακόμα δύο συλλήψεις πραγματοποίησαν οι αρχές στο Ελαφωνήσι για άγρα πελατών. Χθες το απόγευμα συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Κισάμου ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης στάθμευσης καθώς και ο υπάλληλος, οι οποίοι προέβαιναν σε άγρα πελατών και κατήφθηναν τα οχήματα επισκεφτών σε συγκεκριμένους υπαίθριους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης.
Την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου των Καταστηματαρχών της Δημοτικής Αγοράς Χανίων ανακοίνωσε ο Παναγιώτης Κλειδαράς, εκφράζοντας παράλληλα σοβαρές ενστάσεις για τους χειρισμούς που αφορούν την επανεγκατάσταση των επαγγελματιών και το ύψος των μισθωμάτων. Σε δήλωσή του υποστηρίζει ότι οι δεσμεύσεις που είχαν αναλυφθεί απέναντι στους καταστηματάρχες δεν τηρήθηκαν, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε 13 επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα που, όπως αναφέρει,

έμειναν εκτός της διαδικασίας επανεγκατάστασης. Συνεχής είναι οι διακοπές ρεύματος και η πτώση τάσης των δημοσφακίων, οι οποίοι στο τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί με κατοίκους και δημοτική αρχή να εκφράζουν την ανησυχία τους και τα παράπονά τους στο ΔΔΕ, δεδομένων και των πολλών προβλημάτων που έχουν καταγραφεί σε βλάβες οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καθώς επίσης και ζημιές σε προϊόντα και τρόφιμα. Αποκαταστάθηκε χθες η σοβαρή βλάβη στη μεγάλη γεώτρηση των Βασιλιών, η οποία είχε προκαλέσει προβλήματα στην υδροδότηση αρκετών περιοχών του Ηρακλείου. Η βλάβη είχε θέσει εκτός λειτουργίας τη γεώτρηση με τη ΔΕΙΑΗ να προειδοποιεί για προβλήματα στην τροφοδοσία του δικτύου και τα συνεργεία της να προχωρούν στις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάστασή της. Σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του καταδυτικού πάρκου στο Γεράνι Ρεθύμνου μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης για το χαρακτηρισμό και την ωραιοθέτησή του. Το πάρκο θα καταλαμβάνει θαλάσσια έκταση 196.500 τετραγωνικά μέτρα στην περιοχή Κόρακα Πετρέ και φορέας διαχείρισης ορίζεται ο Δήμος Ρεθύμνου με παραχώρηση χρήσης για 20 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης. Με εκδηλώσεις μνήμης τιμά σήμερα ο Δήμος Ανογείων την 82η επέτειο από το τρίτο ολοκαύτωμα που σημειώθηκε το 1944 από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Στις εκδηλώσεις θα παραστεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δοξολογία, επιμνημό, συνειδέηση, ομιλία, κατάθεση στεφάνων και μουσικό αφιέρωμα. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη και στην πλατεία Αρμή με στόχο τη διατήρηση ζωντανής της ιστορικής μνήμης και της θυσίας των Ανογιανών. Και ο καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: 뒤트레히.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Φτάσαμε και στην Πέμπτη, φίλες και φίλοι. Διανύουμε όλοι μαζί το 13ο πρωινό του Αυγούστου. Δύο μέρες μετά το Πάσχα του καλοκαιριού. Δύο μέρες πριν την μεγάλη γιορτή. Εδώ είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε την παγκρίτια συντροφιά μας με τους συναδέλφους από το Ηράκλειο, τον κύριο Στρατήγη και Χαραλαμπάκη, να φροντίζουν τον ήχο της εκπομπής. Η Ελένη Ξυλούρη είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Εδώ στο στούντιο των Χανίων, ο Βάιος Χειμώνας φροντίζει για εσάς τον ήχο. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι σε γραμματιακή υποστήριξη. Η Μαρίνα Μαντακάκη είναι στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Ένα όμορφο πρωινό, είδαμε και κάποια συννεφάκια στον ουρανό. Έτσι νωρίς το πρωί, όταν ο ήλιος 6 και 37 μας είπε καλημέρα για να δύσει 20 και 22 ακριβώς. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Με πλούσια θέλω να σας πω την επικαιρότητα, με τριάρι σήμερα, είμαστε στο κίτρινο, αλλά οι συστάσεις είναι συστάσεις, τα έχουμε πάει καλά μέχρι τώρα, με εξαιρέση βέβαια τη μεγάλη φωτιά εκεί στο Ρέθυμνο και στη Σιτία. Θα πρέπει έτσι να προσέχουμε, ολοένα και περισσότεροι γινόμαστε, γεμάτο ήρθε το πρωί το πλοίο της γραμμής, πολύ με τις πτήσεις μέχρι και χθες το βράδυ, πάντα σε επίπεδο Κρήτης, με τις συστάσεις βέβαια από την τροχέα που θα βρίσκεται στους δρόμους για να καθίσουμε όλοι μαζί στο τραπέζι της μεγάλης γιορτής από τη μία και να γυρίσουμε με ασφάλεια, όπως είπε και η διοικητής εχθές, στο σπίτι μας. Στα πανηγύρια που θα πάμε να προσέχουμε, μας είπαν, και επίσης θα προσέχουμε τις ψισταριές που ενδεχομένως να στήσουμε έτσι τις επόμενες μέρες. Έχουμε πολλά, έχουμε επικαιρότητα, έχουμε αυξημένες ροές, πρέπει να σας πω, φτάνουν τα 250 άτομα, 5-6 επιχειρήσεις θα έχουν επικεντρωθεί τώρα στους καλούς λιμένες, με τους ανθρώπους εκεί του λιμενικού να μην ξεκουράζονται καθόλου, με το περιοχή εκεί του ψυγείου να ασφιχτιά, η αλήθεια είναι. Όμως έχουμε και πολύ καλές ειδήσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι το Ηράκλειο, αλλά μαζί όλη η Κρήτη, ζει έτσι μεγάλες στιγμές. Δεν έχουν περάσει παρά μόνο μερικοί μήνες από τότε που ο Όφη τα κατάφερε και έβγαλε όλους τους κριτικούς έτσι στους δρόμους, και για μια ακόμη φορά εχθές το βράδυ μια ακόμα κούπα προσθέθηκε στη συλλογή του. Δίκαια, πανάξια, νίκησε την ΑΕΚ, και βέβαια οι πανηγυρισμοί στο Ηράκλειο ήταν απίστευτοι. Μια νύχτα η χθεσινή που έγινε μέρα, όλοι, μικροί, μεγάλοι, ο κόσμος δηλαδή του Όφη το γλέντισε έτσι με την ψυχή του. Ήτανε όμορφες και πολύ συγκινητικές οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν ο Όφη σήκωσε την κούπα. Συγκλονιστικές λοιπόν στιγμές μέσα στο γήπεδο, και ακολούθησε έτσι μια ονειρική ατμόσφαιρα, και όπως λένε εδώ και οι συνάδελφοί μου, είναι μια νέα εποχή για τον Όφη τώρα, με κούπες και μεγάλες προσδοκίες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 και 32 πρώτα λεπτά φίλες και φίλοι, με σε επαγκρίτιο πάντα επίπεδο και μετά με το τραγουδάκι που βάλαμε, μετά το θρίαμβο και την καλή αθλητική είδηση εχθές για ολόκληρη την Κρήτη. Πάμε και σε μία άλλη, μία πρωτοβουλία που έχει να κάνει βέβαια με ένα θέμα, εκείνο της στέγασης των εκπαιδευτικών που είναι μεγάλο, εκείνων που φτάνουν στην περιοχή, στην περιοχή μας. Καλέσαμε, θα ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε, ο πρόεδρος της Ελμεχανίων, ο κύριος Χρήστος Μπέλμπας. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε και μια πρωτοβουλία που είναι για δεύτερη φορά, κύριε Μπέλμπα. Καλά πήγε έτσι η περισσίνη. Θέλω να μας δώσετε λεπτομέρειες για αυτή την ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργήσατε.
1: Πράγματι, πέρσι ήταν η πρώτη χρονιά που βάλαμε στη διάθεση αυτή την πλατφόρμα. Έχουμε κάνει διάφορες κινητοποιήσεις και κινήσεις σε σχέση με το ζήτημα του στεγαστικού, που είναι ένα πολύ πολύ βασικό ζήτημα που απασχολεί τους συναδέλφους. Τη σηκώσαμε πέρυσι ακριβώς γιατί η ιδέα μας ήρθε από πρόπερση, που μια συναδέλφισσα της έγινε έξωση με παραβιαστική συμπεριφορά. Της έκοψαν το ρεύμα, το νερό και την πετάξαν στον δρόμο. Οι συνάδελφοι κινητοποιήθηκαν, φιλοξενήθηκε πολύ άμεσα και πολύ γρήγορα. Μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Και τότε μας ήρθε η ιδέα να σηκώσουμε μια πλατφόρμα που να ζητάμε από ενοικιαστές να δώσουν τα σπίτια τους αξιοπρεπή καταλήμματα, αντιλαμβανόμενοι και το ύψος των μισθών, σε εκπαιδευτικούς.
0: Ναι.
1: Την πλατφόρμα μπορεί να τη βρει κάποιος αν ανοίξει το πρόγραμμα περιήγησής του και πατήσει Ελμεχανίων στήριξη των εκπαιδευτικών. Θα βρει την ανακοίνωση της Ελμε και μέσα εκεί έχει ένα link το οποίο πατάει και συμπληρώνει τα χαρακτηριστικά του ακινήτου που θέλει να νοικιάσει σε έναν εκπαιδευτικό.
0: Πώς πήγε πέρυσι?
1: Πέρυσι πήγε αρκετά καλά.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ήταν η πρώτη χρονιά που το τρέξαμε και 14 συνάδελφοι και συναδέλφοι βρήκαν αξιοπρεπή καταλήμματα στα μέρη τα οποία λίγος πολύ θέλαν.
0: Βέβαια.
1: Και με προσιτούς προσιτά μισθώματα, έτσι, που είναι πολύ πολύ βασικό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το 14 καταλαβαίνετε ότι είναι ένα συμβολικό νούμερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια, αυτό δείχνει όμως και κίνηση προς μια κατεύθυνση όπου πολύ πολύ μιλούν, αναγνωρίζουν το πρόβλημα, αλλά στο κομμάτι της επίλυσης βλέπουμε πάρα πολύ πολύ πολύ μικρές κινήσεις από θεσμικούς παράγοντες, έτσι, από την κυβέρνηση, από τους δήμους και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Εμείς 14 ανθρώπους πέρσι μέσω αυτής της πλατφόρμας καταφέραμε, πάση περιπτώσει, να τους βρούμε σπίτι. Φέτος φιλοδοξούμε να είναι ακόμη περισσότεροι.
0: Ναι. Ναι, γιατί το πρόβλημα το αντιλαμβανόμαστε όλοι και δεν είναι μόνο στα Χανιά, είναι και σε όλη την Κρήτη, ίσως μια σταλιά περισσότερο να είναι εδώ με τις τιμές των ενοικίων και με τη δυσκολία να βρουν σπίτι, κύριε Μπέλμπα. Για πείτε μας, πώς λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα ακριβώς?
1: Η πλατφόρμα λειτουργεί ως εξής. Εάν κάποιος έχει κάποιο κινητό και θέλει να το διαθέσει, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα Google Form το οποίο το συμπληρώνει για να ξέρουμε τα χαρακτηριστικά του ακινήτου. Στη συνέχεια, όταν έρθουν οι νεοδιόρισμοι εκπαιδευτικοί και οι αναπληρωτές, θα τους ζητήσουμε, αν ψάχνουν σπίτι, να συμπληρώσουν μια αντίστοιχη πλατφόρμα. Και στη συνέχεια βλέπουμε πώς, αν ταιριάζουν τα χαρακτηριστικά του σπιτιού που διατίθεται με αυτό που ζητάει ο συνάδελφος και τους φέρνουμε απλά σε επαφή. Αυτό
0: ναι,
1: κάνουμε.
0: Ναι. Ναι. Ξέρουμε, έχουμε στοιχεία πόσοι εκπαιδευτικοί θα έρθουν φέτος.
1: Κοιτάξτε, ναι, θα σας πω το εξής. Έχουν ήδη διοριστεί, αλλά δεν έχει βγει πρόσκληση για το πότε θα έρθουν.
0: Ναι. Και
1: χθες προχθές 107 συνάδελφοι.
0: Ναι.
1: Τα κενά όμως αυτή τη στιγμή είναι στα 346 με μετριοπαθείς υπολογισμούς.
0: Oh, ναι. Ναι.
1: Αυτά είναι τα νούμερα. Τώρα μένει το μόνο ερωτηματικό σε αυτό. Οι 107 συνάδελφοι προφανώς θα έρθουν και θα αναλάβουν υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Τώρα, μένει το μεγάλο ερωτηματικό από τα υπόλοιπα 250 περίπου κενά, 250 συναδέλφους.
0: Ναι.
1: Πόσοι θα είναι οι αναπληρωτές στην πρώτη φάση, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι, αυτή η πρωτοβουλία τώρα αφορά ποιους, όλους, δηλαδή τους μόνιμους, αφορά και τους αναπληρωτές?
1: Αυτή η πρωτοβουλία προφανώς, επειδή γίνεται από το Σωματείο του Ελμεχανίων, αφορά συναδέλφους που εργάζονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τους αφορά όλους, είτε αναπληρωτές, είτε μόνιμοι, είτε νεοδιόριστοι.
0: Ναι.
1: Εμείς βάλαμε ένα μίνιμουμ ακριβώς επειδή θέλαμε, είχαμε ήδη βιώσει το πετσίμωστο πρόβλημα,
0: ναι.
1: Δηλαδή τις εξώσεις τον Μάρτιο, τον Απρίλιο,
0: ναι.
1: Σπάζοντας τις συμφωνίες και στις ανακοινώσεις μας, αυτά λέμε με σαφήνεια.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον από μία μέχρι 36, δηλαδή να μην παραβιάζεται το 36,
0: ναι.
1: Σε σχέση με το ή την ημερομηνία λήξης σύμβασης των ακροατών.
0: Ναι.
1: Πέρσι είχαμε και το θετικό. Κάποιοι ενοικιαστές, δύο νομίζω ή τρεις, δεν θυμόμαι, να είναι πολύ ευχαριστημένοι με τη συνεργασία που είχαν με τον συνάδελφο και να τους παρατείνανε το συμβόλαιο επαορίστου.
0: Ναι. Και βέβαια, επειδή μιλήσαμε και για κενά, είναι αρκετές οι συνταξιοδοτήσεις φέτος.
1: Είναι λίγο παραπάνω από το από το μέσο όρο, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα όμως τους άλλους με τα κενά είναι το εξής. Από πέρυσι έχει ξεκινήσει και καλλιεργείται μια κουλτούρα το ότι γενικά θα υπάρχουν κάποια κενά τα οποία δεν θα καλυφθούν σε όλη τη διάρκεια της σχολικής,
0: ναι.
1: χρονιάς.
0: Ναι.
1: Πέρυσι, σκεφτείτε ότι το Υπουργείο στο τέλος χρονιάς, κάνοντας μια αποτίμηση, στην εσωτερική του αποτίμηση, σε αυτή που λέει στα στελέχη του, παρουσίασε ένα γράφημα που είπε ότι το 82%, το 81% των κενών καλύφθηκαν.
0: Ναι.
1: Το σημαίνει ότι το 19% των κενών δεν καλύφθηκε ποτέ.
0: Ναι.
1: Τελείωσε η σχολική χρονιά. Αυτό μας κάνει περίπου στους 9 με 9.500 συναδέλφους σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Είναι τεράστιο νούμερο.
0: Ναι.
1: Ο 9.500 συναδέλφοι δεν πήγαν ποτέ στα σχολεία τους.
0: Ναι.
1: Το γυμνάσιο Βαρβαρίου πέρυσι που ήμουν, ας πούμε, εγώ, μπορώ να καταγγείλω ότι δεν έκαναν ποτέ τα παιδιά γυμναστική. Για το σχολείο δεν είχε γυμναστεί. Δεν πήρε ποτέ σε όλη τη σχολική χρονιά. Δεν υπάρχει κάποιο παιδί που να πει στο γυμνάσιο, συγκεκριμένο γυμνάσιο, που να είπε, ξέρετε κάτι, εγώ διδάστηκα γυμναστική, εγώ έκανα αυτό στη γυμναστική μου φέτος.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν πήγε ποτέ παιδευτικός.
0: Ναι. Καλά, και ο Σονούπος, το ίδιο έργο θεατές θα βρεθούμε πάλι, έτσι, κύριε Μπέλμπα.
1: Αυτές οι πιέσεις. Ορισμένες φορές αποδίδουν.
0: Ναι.
1: Εμείς πιέζουμε σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, κάνουμε κινητοποίηση, μας συνεννόηση με γονείς και μαθητές, ακριβώς για να υπάρχει στο δυνατόν νωρίτερα λύση σε αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι. Ναι.
1: Και συζητάμε για ζητήματα τα οποία, εάν τα βάλουμε κάτω, επειδή υπάρχει και αυτή η φιλολογία, έχει πολύ πολύ μικρό μισθολογικό κόστος.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι να πάρεις έναν μόνιμο, να το διορίσεις από τη στιγμή που καλύπτει πάγιες και διαρκές ανάγκες, η διαφορά με το να τον έχεις αναπληρωτή μισθολογικά είναι πάρα πολύ μικρή.
0: Ναι.
1: Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος, ας πούμε, να θα κάνουμε τη συζήτηση κάθε χρόνο, 40-45.000 κενά, ναι. τα οποία θα καλυφθούν με αναπληρωτές.
0: Ναι.
1: Ο μέσος όρος της ελαστικής εργασίας διεθνώς στην εκπαίδευση είναι 5%. Εμείς έχουμε 30%,
0: mm-hmm.
1: εξαπλάσια. Εντάξει, δεν πρέπει αυτό κάποια στιγμή να σταματήσει.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Πάντως, για την πλατφόρμα, έτσι που ήταν και η αφορμή για τη σημερινή μας κουβέντα, είναι ουσιαστικό, πρέπει να πω, και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ήδη έχει ξεκινήσει, αν υπάρχει από τώρα κάποια ανταπόκριση.
1: Ναι, πάει πολύ καλύτερα από ό,τι πέρσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, συγκριτικά, αν κρίνουμε, τη σηκώσαμε τη Δευτέρα το πρωί, δεν έχουμε ούτε μία εβδομάδα και έχουμε περίπου όσα ακίνητα ήταν την προηγούμενη φορά στους 2 μήνες, ας πούμε.
0: Ναι. Γιατί το πρόβλημα είναι τεράστιο, γιατί δεν είναι μόνο η εκπαιδευτική, κύριε Μπέλμπα. Εδώ είναι η στρατιωτική, εδώ είναι τα παιδιά που έχουν έρθει και ψάχνουν απεγνωσμένα από την υπόλοιπη Ελλάδα να βρουν ένα σπίτι, και μιλάμε για ενίκεια της τάξης των 600 και 700 ευρώ, δηλαδή που δεν μπορεί ένας μισθός αναπληρωτή τώρα να ανταποκριθεί.
1: Σωστά. Εμείς έχουμε μια πρόταση που την τρέχουμε διαχρονικά, αλλά δεν μένουμε προφανώς αυτή, γιατί δυστυχώς πιέζουμε, αλλά προς το παρόν δεν γίνεται κάποια κίνηση, η οποία λέει το εξής. Έχουμε χιλιάδες κλίνες σεζόν σε ξενοδοχεία που λειτουργούν σεζόν και οι οποίες το χειμώνα είναι θεόκλειστες.
0: Ναι.
1: Θεόκλειστες. Ωραία.
0: Ναι.
1: Από μία ενάτου μέχρι 36, μία δημοτική επιχείρηση να νοικιάσει ένα τέτοιο ξενοδοχείο, να βάλει μέσα δωρεάν σε συναδέλφους, αναπληρωτές,
0: ναι.
1: πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης, στεγαστούν 300, 400, 500 άνθρωποι, γιατί συζητάμε για μια έτοιμη ξενοδοχειακή μονάδα.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα ανακουφίσει και τους ντόπιους από το ύψος των ενοικίων.
0: Ναι, σωστά.
1: Σκεφτείτε ότι είναι τρελό να έχουμε, σύμφωνα με τον πρόεδρο, νομίζω, των ξενοδόχων Ηρακλείου, μιλάει για 550.000 κλίνες στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: 550.000 κλίνες.
0: Ναι.
1: Αυτές, η συντηρητική του πλειοψηφία για 5 μήνες, 6, είναι τελείως κλειστές.
0: Ναι.
1: Και παρόλα αυτά, ενώ υπάρχουν υποδομές για να μείνει ο κόσμος, εμείς πληρώνουμε το 50% του μισθού μας, το δίνουμε στον Νίκη.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι τρομερά αντιφατικό?
0: Σίγουρα είναι. Έχετε κάνει και προσπάθεια με το Δήμο Χανίων?
1: Το λέμε αυτό όσο συναντήσει, χρόνια συναντιόμαστε σε σχέση με αυτό. Και την πρώτη μας έχουμε βάλει μια πενταετία στο τραπέζι αυτή τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι.
1: Σας είπα, στο κομμάτι του, γενικότερα στο κομμάτι της ακρίβειας και του στεγαστικού, πάρα πολλοί αναγνωρίζουν το ζήτημα. Πολύ λίγοι όμως κάνουν πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, βήματα στο κομμάτι να το παλέψουν με πραγματικούς όρους.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Μπέλμπα, να σας ευχαριστήσω πολύ βέβαια για τη συμμετοχή στην εκπομπή, να ευχηθούμε να αυξηθεί κατά πολύ ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα βρουν έτσι ένα αξιοπρεπέστατο σπίτι, καταρχήν να βρουν βέβαια σπίτι, να ευχηθώ καλό 15 Αύγουστο.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.

Πάμε και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάντα σε επίπεδο Κρήτης, με το γειτονικό νομό θα ξεκινήσουμε, με τα ρεθυμνιώτικα νέα, οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, τις προοπτικές έβρεσης εργασίας των νέων. Καμπανάκι από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Πράσινο φως για το καταδυτικό πάρκο στο Γεράνι, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση οριοθέτησής του. Αλλάζει τα δεδομένα για το Ρέθυμνο, το νέο χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού. Μελέτες για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στις πληγήσεις περιοχές του Νότου, μετά από αυτοψία του Χατζηδάκη στον πυρόπληκτο Δήμο Αγίου Βασιλείου, ηλεκτρικά λεωφορεία, στοίχημα για τη Δημοτική Αρχή Ρεθύμνου, η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, Ανόγια, η στάχτη που έγινε φως και ζωή 82 χρόνια μετά το ολοκαύτωμα, εντατική έλεγχη της τροχέας Ρεθύμνου την περίοδο του 15 Αυγούστου, μια ξέχαστη βραδιά στον Πρινέ με κριτικούς και ποντιακούς χορούς. Είναι τα θέματα που φιλοξενούν τα ρεθυμνιώτικα νέα. Η Ανατολή, το ναυάγιο του ΕΣΥ και η επόμενη μέρα, 27 χρόνια ο κύριος Νικολαράκης στο τιμόνι του ιατρικού, η καθαριότητα το 15 Αύγουστο, 44 νέοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν στον ομό Λασιθίου, αποφάσεις για προσλήψεις προσωπικού, δύο καινοτομίες στα φετινά μαγειρέματα. Στο Αρκαλοχώρι για το δεύτερο τεστ η ΑΕΝ Νεάπολης είναι το αθλητικό θέμα της εφημερίδας. Πάμε Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς. Διαρροή ρεύματος πάνω σε δρόμο, ερωτηματικά από την περιπέτεια Ηρακλειώτη που χτυπήθηκε ο σκύλος του. Συνέλαβαν το φύλακα των ναρκωτικών. Τετραπλή διάκριση της Κρήτης για τις μονές Κουδουρά και το Μπλου. 16χρονο συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς. 82 χρόνια από το τρίτο ολοκαύτωμα και τα νόγια δεν ξεχνούν. SOS από τα νοσοκομεία, πίεση από τον τουρισμό, κενά στο προσωπικό, διαχειριστικές δρίπλες στην κτηματογράφηση για να μαζευτούν τα αμάζευτα, αφημένη στην τύχη της η δομή αμαία στο Λασίδι, το αυτοκίνητο που έχει μπει στο μικροσκόπιο της πυροσβεστικής και βέβαια υπερπροταθλητής ο Όφη για πρώτη φορά στην ιστορία του μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα στο Παγκρίτιο επιβλήθηκε της πρωταθλήτριας ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι και κατέκτησε το Super Cup. Πάμε στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, βεβαίως το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, το Super Cup στον Όφη, υπέροχη ατμόσφαιρα, κατάμεστες οι κερκίδες, μοναδικές στιγμές για τους ομιλίτες. Τουριστικοί παράγοντες, θετικό πρώτο βήμα το νέο ειδικό χωροταξικό, νέα χώρα Χανίων, προσπάθειες για τη λύση του προβλήματος με τα λίμματα, δημόσια υγεία, συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τα εντέλεσθε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μπαίνουν γερά στο παιχνίδι. Φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, ένα παρεκκλήσι καταφύγιο για τους κρατούμενους. Υδροδότηση, διόρθωσαν τη βλάβη στη γεώτρηση των βασιλιών. Και βελτιώνεται η εικόνα της καθαριότητας του Ηρακλείου. Νέοι, ηλεκτρική κάδη στο κέντρο της πόλης είναι τα θέματα που φιλοξενεί η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Και τα χανιώτικα νέα, οργή και αγανάκτηση στη νέα χώρα για τα λίμματα μας κατέστρεψαν. Επιχειρηματίες και κάτοικοι αγωνιούν για την επόμενη μέρα μετά από 48 ώρες όπου δρόμοι, παραλίες και θάλασσες μετατράπηκαν σε βόθρους. Δήμαρχος Χανίων, συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Νέο τουριστικό χωροταξικό στο επίκεντρο οι ανοχές της Κρήτης, λειψιδρία, παράκτια ζώνη, υποδομές και στέγαση εργαζομένων στα κρίσιμα ζητήματα που θέτει σύνδεσμος κριτικής φιλοξενίας. Για όλο και περισσότερους χανιώτες συνήθεια η ανακύκλωση, αύξηση συμμετοχής της τελευταίας πενταετίας, εν ώψη 15 Αυγούστου αυξημένη έλεγχη της τροχέας μεταξύ Δήμων Αποκορώνου και Σφακίων, συμφωνία για την υδροδότηση Ασκήφου και Κράπης. Στο Σύλλογο Καταστηματαρχών Αγοράς Αλλαγής Κιτάλης, με εχμές κατά του Δήμου, παρατήθηκε ο Κλειδαράς, αναλαμβάνει πρόεδρος ο Κορονιωτάκης. Από τα Χανιά στη Νέα Ζηλανδία και πίσω, μια βίβλος, μια σωτηρία, μια επιστροφή. Σφακιά, αποκατάσταση ιστορικού κτηρίου. Κρήτη, 468 νέοι εκπαιδευτικοί. Ρέθυμνο, 1,2 εκατομμύρια ευρώ στον πυρόπληκτο Δήμο Αγίου Βασιλείου και Ελλάδα, πύρινα μέτωπα σε πολλές περιοχές.

Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Έχουν μείνει 3 λεπτάκια στη διάθεση του Βάιου, που θα μας πάει στους συναδέλφους στην Αθήνα. Εμείς βέβαια θα επιστρέψουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα αποχαιρετήσουμε με τους συναδέλφους εκεί και τον κόσμο του Ηρακλείου, ο οποίος, θα το πω για ακόμη μια φορά όπως και στο ξεκίνημα, είναι ακόμη μεθυσμένος, όπως και όλη η Κρήτη, και περήφανη για την ομάδα έτσι του Όφη. Τριάρι σήμερα, προσέχετε ό,τι και να κάνετε. Είτε κινείστε, είτε οδηγείτε, είτε είστε στη θάλασσα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μία από τις πιο δύσκολες ημέρες της αντιπυρικής περίοδου λόγω των ακραίων μετεωρολογικών συνθήκων είναι η σημερινή, με την πολιτική προστασία να βρίσκεται σε γενική επιφυλακή και την πυροσβεστική να απευθύνει ισχυρή έκκληση στους πολίτες για αυξημένη προσοχή, καθώς ο συνδυασμός ξηρασίας και θηριολοδών ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στα 8 μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός απίθυνε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά. Παράλληλα, συνέστησε να αποφεύγονται οι γεωργικές εργασίες κατά τις ώρες της μεγαλύτερης επικινδυνότητας, αλλά και ενέργειες όπως η απόρριψη αναμένων τσιγάρων, η καύση πολυμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση υπαίθριων μπάρμπεκιου. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες που ανοιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους πρασίνου. Έως τις 20 Αυγούστου η αιτήση των πυρόπληκτων σε Μάνδρα, η δηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Κορυφώνεται η έξοδος των αδίουχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχέα για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και δεν θα ανοίξει ξανά όσο του γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν, αναφέρει μέσω έξι η λεγόμενη αρχή του στενού του Περσικού κόλπου. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ρίχνει πλέον το βάρος στην οικονομική κατάσταση του Ιράν. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε στο Truth Social. Παράλληλα, επικαλούμενος πληθωρισμό 300% υπογράμμισε ότι η χώρα είναι καταδικασμένη. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, τον φωνικότερο του αιώνα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Τους 265 έφτασαν νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με το νέο τώρα επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας έρχονται σήμερα στην πιο καθοριστική φάση τους, καθώς συμπληρώνονται οι πρώτες 72 ώρες που είναι κρίσιμες για τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό. Στην Περέιρα, διασώστες επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε αρτοπείο που κατέρευσε, ελπίζοντας να βγάλουν ζωντανό πλανόδιο πολιτή που παγιδεύτηκε. Σε κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης θα κηρύξει στην Κολομβία ο νέος πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε χθες, ένα μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους χωρίς να απαιτείται έγκριση του κοινοβουλίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν διμερή και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 87 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντόπισε τη νύχτα ντρόουν της Frontex. Μεταφέρονται από το λιμενικό στην Αγία Γαλήνη. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό, ζημιάς και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίος 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Earth News Radio 105,8. Ακούτε πρωινές διαδρομές, μέρος δεύτερον. Έως τις 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τους ήχους. Γιάννα Αλφάνη, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής. Μαρία Γεωργίου, η ομιλούσα. Και στην επικαιρότητα ασχολούμαστε με τον καιρό και τους θυελώδεις ανέμους, ασχολούμαστε με τα στενά του ορμού, τους αδιούχους του Αυγούστου, τους τελευταίους αδιούχους του Αυγούστου, που σήμερα και αύριο με το αυτοκίνητο, με το πλοίο, με αεροπλάνο θα εγκαταλείψουν τις μεγάλες πόλεις, τουλάχιστον Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

καλημέρες. Να πούμε καλημέρα στον Κυριάκο, τον Κυριάκο το Μαυρίδη που μας στέλνει το μήνυμά του. Στον Γιώργο το Βάρδα, ο οποίος εύχεται χρόνια πολλά από τη συγνότητά μας στο μικρό του γιο που έχει σήμερα γενέθλια. Να τον χαίρεστε και να τον καμαρώνετε. Καλημέρα στον άλλο Γιώργο που μας στέλνει το μήνυμά του από το Χάρακα στα νότια του νομού Ηρακλείου. Και μας λέει ότι προς το παρόν εκεί τουλάχιστον στο Χάρακα έχει απνία. Μιλάμε για ανέμους, ελάτε να θυμηθούμε τις περιοχές που σήμερα βρίσκονται σε κατάσταση ακραίου κίνδυνου πυρκαγιάς. Ποιες περιοχές είναι αυτές, αλλά και τις περιοχές που βρίσκονται σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Να αρχίσουμε από την περιφέρεια Αττικής που βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, μαζί με την

Κύθυρα, είναι η Κόρινθος, είναι η Αρκαδία, είναι η Λακωνία, είναι όλη η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Είναι η Λευκάδα, η Κεφαλονιά, η Ιθάκη και η Ζάκυνθος. Είναι η Άρτα και η Πρέβεζα. Η Βιωτία, η Φωκίδα, η Φθιώτιδα, η Εύβοια. Η Σκύρος. Είναι οι Σποράδες. Είναι τα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Είναι η Χαλκιδική και το Άγιο Όρος. Είναι η Θράκη. Η μισή και πλέον Ελλάδα. Και ελάτε να θυμηθούμε τι είναι αυτό που σήμερα και αύριο καλό είναι να αποφύγουμε να κάνουμε. Είναι εργασίες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή σκουπιδιών, υπολοιμάτων καθαρισμού. Είναι η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης ή η χρήση ή το άναμα υπαίθριων ψισταριών. Με τίποτα όμως, με τίποτα. Το κάπνισμα μελισσών. Βεβαίως δεν ξεχνιόμαστε να ρίξουμε το αναμένο τσιγάρο, το αποτσίγαρο, στην ύπαιθρο. Η καύση αγρών είναι από τις εργασίες που αποφεύγουμε να κάνουμε σήμερα. Και βεβαίως σε περίπτωση που αντιληφθούμε φωτιά, που αντιληφθούμε μία πυρκαγιά, αμέσως καλούμε την πυροσβεστική. Δύο αριθμοί στη διάθεσή σας, το 199, το γνωστό αριθμό που ξέρουμε, αλλά και το 112, όπως μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Αρτοπιός, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής.

Ελάτε να πούμε μερικές καλημέρες ακόμη, γιατί θα προλάβουμε και όσο μιλάω στέλνετε εσείς μηνύματα. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη να πούμε, καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα και στο Διονύση και τη Μαργαρίτα.

0: μιλάμε για τις φωτιές, για τις περιοχές που βρίσκονται σε υψηλό και πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Μιλούσαμε με τον κύριο Αρτοπιό για τις συλλήψεις που έχουν γίνει για αυτούς που βάζουν φωτιές από αμέλεια αλλά και κάποια από πρόθεση. Λοιπόν, αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Ο άνθρωπος, 59χρονος, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να αναφερθούμε, που μέσα σε λίγες ημέρες έβαλε 5-6 φωτιές γιατί τον άγχωνε η δουλειά του, είναι κάτι ακατανόητο. Κάτι που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε με τίποτα. Λεπτομέρειες όμως για αυτήν την απίστευτη ιστορία, υπόθεση, θα μας μεταφέρει η Λία Χριστάρα, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λία, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Πραγματικά μιλάμε για αδιανόητο περιστατικό. Πραγματικά αδιανόητο περιστατικό. Τις φωτιές, να σας πω, που τις έβαζε σε μια περιοχή όπου είναι όλες οι επιχειρήσεις της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Είναι η βιομηχανική περιοχή. Και όπως καταλαβαίνετε, ότι αν είχαμε επέκταση, θα είχαμε πολύ μεγάλες ζημιές σε ανθρώπους που πάνε εκεί να βγάλουν το ψωμί τους και να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Κάνω λάθος, Λία μου, η μία ήταν και κοντά σε βενζινάδικο.
1: Ήταν κοντά σε βενζινάδικο και μάλιστα επεκτάθηκε. Χρειάστηκε και ελικόπτερο της πυροσβεστικής για να αποσωπηθεί όλος αυτός ο κίνδυνος. 6 στον αριθμό οι πυρκαγιές που έβαλε, όπως κατηγορείται. Η σημεία μάλιστα έχει φανεί και σε βίντεο ντοκουμέντο που έχει ασφαλίσει το ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ. Φαίνεται ο ίδιος με το αυτοκίνητό του να πλησιάζει ξερά χόρτα στην οδό Πόντου, να βγαίνει το αυτοκίνητό του με χαρτοπετσέτες που τις χρησιμοποιούσε ως προσάνα να βάζει φωτιά. Και στη συνέχεια να απομακρύνεται, ενώ έχουν αρχίσει οι φλόγες να ξεσπούν. Είναι φοβερό αυτό. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω κάποιος που έχει σώσει φρένος πραγματικά, γιατί να κάνει κάτι τέτοιο.
0: Πολύ φοβάμαι ότι είναι αντικείμενο άλλων επιστημόνων ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα, ότι αν δεν προλάβαινε πυροσβεστικές δυνάμεις, η φωτιά θα έφτανε πολύ κοντά. Ήταν πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη.
1: Ήταν δίπλα σε επιχειρήσεις.
0: Να πεις τώρα.
1: Και πολύ κοντά σε σπίτια, πολύ κοντά σε περιουσίες. Εντάξει, ευτυχώς χαμηλή βλάστηση, αλλά ξέρετε ότι ο κίνδυνος είναι μεγάλος και ότι αν μια επιχείρηση πάρει φωτιά, π.χ. με πλαστικά ή π.χ. με κάτι οτιδήποτε άλλο που είναι επικίνδυνο και κλέει στην ατμόσφαιρα, ξέρετε πολύ καλά, το έχουμε κάνει πολλές φορές μπροστά, τι συμβαίνει και δεν μπορεί να σβηστεί μετά στην κυριολεξία με τίποτα. Στην κυριολεξία με τίποτα.

0: Βέβαια. Και υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τις δουλειές τους, τις περιουσίες τους. Ζήτησε συγγνώμη όμως.
1: Όταν έφτασε στο δικαστικό Μέγαρο για να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα, γιατί το συνέλαβαν οι πυροσβέστες στο αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Πολύ καλή δουλειά. Πραγματικά κάνει αυτό το τμήμα. Είπε εκεί στους δημοσιογράφους συναδέλφους: ζητάω συγγνώμη. Μετά είπε ότι ένιωθα πιεσμένος. Τώρα θα δούμε τι θα πει και αύριο στην απολογία του, γιατί περιμένουμε να απολογηθεί. Πάντως αντιμετωπίζει την κατηγορία του εμπρισμού κατά εξακολούθηση, που είναι σε βαθμό κακουργήματος. Καλά κάθισε σε βαθμό κακουργήματος και θα δούμε την ποινική του μεταχείριση φυσικά αύριο.
0: Βέβαια, περιμένουμε. Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Να είσαι καλά.

0: Πάμε τώρα σε άλλες φωτιές. Αυτές που έχουν ανάψει εδώ και μήνες από τις 28 Φεβρουαρίου στα στενά του Ορμούς. Εδώ έχουμε εντελώς αντιφατικές δηλώσεις. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να κατεβάζει τους τόνους και να αλλάζει την τακτική του με το Ιράν, ποντάροντας και πάλι στην οικονομική ασφυξία της χώρας. Απ' την άλλη μεριά, τι είναι αυτό που διαμηνύει το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ? Ότι τα ασθενά παραμένουν κλειστά, μόλις 8 πλοία περνάνε την ημέρα. Μ' ό,τι σημαίνει αυτό για την διεθνή οικονομία. Η Δέσποινα Σιριοπούλου είναι μαζί μας στο στούντιο.
1: Καλημέρα, Μαρία.
0: Καλώς την.
1: Από ό,τι φαίνεται, οι φωτιές αυτές δεν πρόκειται να σβήσουν
0: έτσι
1: σύντομα.
0: Είναι, παρότι έλεγε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι λίγες εβδομάδες θα ήταν. Θα διαρκούσε.
1: Ναι, αλλά δεν φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται, αν δούμε και τις δηλώσεις των Ιρανών και μάλιστα σε συνεντεύξεις που έδωσαν σε αμερικανικά μέσα, θα καταλάβουμε ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Λοιπόν, όπως είπες, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έχει το πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς και πιστεύει ότι θα το διατηρήσουν. Η αρχή τώρα των στενών του Ορμούς που ελέγχεται από το Ιράν δηλώνει χθες ότι τα στενά παραμένουν αποκλεισμένα παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις των Αμερικανών αξιωματούχων ότι η κρίσιμη θαλάσσια οδός έχει ανοίξει ξανά. Μάλιστα, τη σημασία των στενών τη γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι Ιρανοί. Και χθες ένας βουλευτής και μέλος του Προεδρείου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Αλιρεζά Σαλίμι, είπε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι πιο πολύτιμα από μια πυρηνική βόμβα. Επίσης, σύμβουλος των φρουρών της Επανάστασης λέει ότι ο πόλεμος μπορεί να παραταθεί μέχρι την επόμενη διοίκηση του Λευκού Οίκου. Δηλαδή να κρατήσουμε το χρόνο μέχρι
0: χρόνια, καλά δεν το υπολογίζω.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: 2 χρόνια. Και μάλιστα, όταν ρωτήθηκε πόσοι πύραυλοι έχουν απομείνει στο Ιρανικό οπλοστάσιο, ο σύμβουλος ο Ρεζά Ναγκτή αναφέρει ότι ο αριθμός των πυράβλων που κατασκευάζουμε καθημερινά είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που εκτοξεύουμε. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που είχαμε ως εικόνα από την αμερικανική πλευρά, ότι οι επιθέσεις, οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλο ζήτημα και στο οπλοστάσιο αλλά και γενικά στο στρατιωτικό, στη στρατιωτική ετοιμότητα του Ιράν, δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, στον πόλεμο πρέπει να εντάξουμε και ένα πόλεμο επικοινωνίας με
1: σίγουρα,
0: που να διαμορφώσουν
1: ασφαλώς.
0: Αλλά έχεις δίκιο σε αυτό ότι δεν φαίνεται.
1: Και επίσης βέβαια υπάρχει και μια πίεση από τους περιφερειακούς, από τις περιφερειακές χώρες. Χθες είχε μια συνάντηση ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ο οποίος είχε μεταβεί στη Τεχεράνη μαζί με τον Υπουργό των Εξωτερικών της χώρας, τον Άραξη. Βέβαια, στην ανακοίνωση που έγινε ήταν πολύ, πολύ γενικόλογοι, μίλησαν για τις περιφερειακές εξελίξεις. Σίγουρα όμως θα τέθηκε και το ζήτημα των διαπραγματεύσεων, ότι πρέπει να υπάρξει μια επανέναρξη. Και να θυμίσουμε ότι το μνημόνιο της κατανόησης, το οποίο υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, είχε διάρκεια 2 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι την Δευτέρα
0: έληξε.
1: Λίγη, 17 Αυγούστου.
0: 17 Αυγούστου λίγη, μάλιστα.
1: Λίγη. Οι Ιρανοί βέβαια λένε αυτό, ότι δεν υπάρχει κανένα μνημόνιο από τη στιγμή που δεν έχουν τηρήσει καμία. Δεν έχει τηρηθεί εκεχηρία. Τώρα θα δούμε.
0: Βέβαια. Υπομονή μέχρι την
1: κάθε μέρα έχουμε και κάτι διαφορετικό πάντως.
0: Ναι, ναι, είναι σαφές αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Τώρα όσον αφορά στον σεισμό, τον ισχυρότατο σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Κολομβία, η εικόνα εκεί είναι τραγική, γιατί όσο περνούν οι ώρες χάνονται οι ελπίδες για την ανάρρηση επιζώντων από τα ερείπια. Οι νεκροί έχουν φτάσει στους 265, ενώ σχεδόν 500 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται μέχρι και σήμερα. Οι τραυματίες αγγίζουν τις 4.000, ενώ οργανισμοί κάνουν λόγο για χιλιάδες αγνοούμενους, αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Υπολογίζεται πως περίπου 11.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές από τον ισχυρό σεισμό στην Κολομβία, που ξύπνησε μνήμες. Πριν από κάποιες εβδομάδες είχαμε τον σεισμό Μαμούθ, όπως τον αποκαλούσαν οι σεισμολόγοι στη Βενεζουέλα. Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο είναι η Κάλικη Περέιρα, εκεί όπου ολόκληρες γειτονιές έχουν ισοπεδωθεί, ενώ στην περιοχή Κάλη υπολογίζεται πως πέρα από τους 3 ορόφους του παιδιατρικού νοσοκομείου που κατέρευσαν, έχουν υποστεί ζημιές ακόμη 18 νοσοκομιακές εγκαταστάσεις.

πούμε καλημέρα στο Στέφανο, ο οποίος μας στέλνει στο μήνυμά του. Μας αναφέρει ότι πριν λίγο ακούστηκε μια έκρηξη στη δροσιά και κόπηκε το ρεύμα. Πολύ γρήγορα ήρθε ενημέρωση στο Viber από τον ΔΔΕ ότι υπάρχει βλάβη που θα αποκατασταθεί μέσα τις επόμενες 2 ώρες. Αυτό πρώτη φορά το βλέπω και εγώ πρώτη φορά το ακούω, αλλά ναι. Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι έρχεται άμεσα η ενημέρωση για τη βλάβη που υπάρχει στο δίκτυο και πότε αυτή θα αποκατασταθεί, όπως και να το πεις.

Έλα, τη Μαρία Λάγιου έχει πάρει τη θέση στο στούντιο. Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο Orkis Radio, ε. Το καλό που σας θέλω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση συναγερμού η χώρα για τις πυρκαγιές. Ακραίος ο κίνδυνος σήμερα με την Αττική και άλλες 5 περιοχές στο κόκκινο. Έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, απίφθινε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ισχυρή έκκληση για αποφυγή κάθε θερμής εργασίας, απίφθινε στο RT News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπίος, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Κορυφώνεται η έξοδος του 15 Αυγούστου στο κόκκινο τα λιμάνια από την αυξημένη κίνηση των αδειούχων. Έκτακτα μέτρα της τροχέας και στις εθνικές οδούς. Οικονομική πίεση και όχι νέα στρατιωτική επιχείρηση επιλέγει απέναντι στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος και δηλώνει στο Άξιος ότι η Ουάσιγκτον κρατά χαμηλούς τόνους απέναντι στην Τεχεράνη. Αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια στην Κολομβία. Κήρυξη κατάστασης οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Νέα επιχείρηση διάσωσης τη νύχτα 87 μεταναστών νότια της Κρήτης. Τους 327 συνολικά οι διασωθέντες. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό. Ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

Εδώ, News Radio 105,8. Ξέρετε γιατί γελάω? Γιατί πριν το τίτλο Σοντίσον ακούστηκε κάπως απειλητικό, όπως το είπα. Μην κουνηθεί κανείς, μην αλλάξει κανείς συχνότητα. Καλημέρα, καλημέρα να ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Πέμπτη σήμερα, 13 Αυγούστου. Προπαραμονή 15 Αυγούστου. Για το θέμα που λέγαμε πριν, το μήνυμα του Στέφανου, για την έκρηξη που ακούστηκε πριν από λίγο στη δροσιά και τη διακοπή ρεύματος που ακολούθησε, αλλά και το μήνυμα μέσω Viber από το ΔΔΕ ότι πρόκειται για βλάβη και θα έχει αποκατασταθεί μέσα σε 2 ώρες, και η Ρούλα η Λάβα την καλημέρα μας. Μας στέλνει το μήνυμά της και λέει: προχθές συνέβη το ίδιο στη Νέα Σμύρνη. Έλαβα μήνυμα από το ΔΔΕ για το πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη. Εξεπλάγινε ευχάριστα, γράφει η Ρούλα. Πράγματι, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και για να το λες και δεύτερη φορά συμβαίνει, γιατί συνήθως τον έχουμε διακοπή. Άντε να βρούμε το τηλέφωνο, να πάρουμε το ΔΔΕ, να δώσουμε τα στοιχεία για να ενημερωθούμε. Πολλές φορές έχει και αναμονή. Εντάξει, εξχρονισμός υπηρεσιών.

0: Λοιπόν, όσοι τα τελευταία χρόνια κάνετε διακοπές στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, στη Λέσβο, στη Χίο, όσοι κάνετε διακοπές στη Σάμο, θα έχετε διαπιστώσει ιδιαίτερα μετά τις Visas Express, τη βίζα με την οποία οι Τούρκοι πολίτες μπορούν ευκολότερα, με λιγότερες διαδικασίες, να επισκεφθούν τα νησιά αυτά, ότι κυριολεκτικά βουλιάζουν από Τούρκους τουρίστες. Είναι ενδεικτικό ότι κατάλαβε στα περισσότερα καταστήματα σε αυτά τα νησιά, και στην Κο βέβαια, να μην την ξεχάσω, και στη Ρόδο. Οι κατάλογοι λοιπόν στα καταστήματα είναι σε τρεις γλώσσες. Είναι στα ελληνικά, στα αγγλικά όπως οι περισσότεροι, και στα τουρκικά. Και τις προηγούμενες ημέρες έβλεπα το ρεπορτάζ σε μια τουρκική εφημερίδα, στη Νεφές, ένα μεγάλο ρεπορτάζ του αναλυτή Ντενίζε Ιρέκ, γιατί το θέμα απασχολεί βέβαια και την τουρκική πλευρά, ο οποίος τι έκανε, αναφερόταν στους λόγους για τους οποίους οι Τούρκοι πολίτες επιλέγουν τα ελληνικά νησιά για τις διακοπές τους, δίνοντας και στοιχεία μάλιστα. Στοιχεία όπως ότι 11,3 εκατομμύρια Τούρκοι τουρίστες επισκέφθηκαν το 2023 τα νησιά μας, 11,9 το 2024 και πάνω από 12 εκατομμύρια επισκέφθηκαν το 2025 τα ελληνικά νησιά. Τι θα λέγατε λοιπόν εμείς να επισκεφτούμε τη Χίο, για να έχουμε τα φετινά στοιχεία, παρότι δεν είναι πολύ διαφορετικά. Η κυρία Πλουμή Παϊδούση, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει την εικόνα από το φετινό καλοκαίρι. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Πώς πάτε από κόσμο, στο νησί?
1: Εντάξει, ο Αύγουστος τώρα, η αλήθεια,
0: βέβαια, το πικ.
1: Και νομίζω όλα τα μέρη, τον Αύγουστο, επειδή παίρνουμε και τις άδειες μας, παντού βουλιάζουμε από τουρισμό.
0: Έτσι είναι.
1: Ένα περισσότερο εδώ, όπως λέτε, με τους Τούρκους. Εντάξει, εμείς ευτυχώς που έχουμε και τους Τούρκους, έτσι, γιατί εκτός σεζόν η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η ένεσή μας, οι Τούρκοι.
0: Οι οποίοι είναι πολλοί, κυρία Παϊδούση, έβλεπα τις, γιατί έκανα διακοπές στη Λέσβο και φέτος. Έβλεπα τις ουρές στο Τελωνείο. Είναι πολλοί.
1: Είναι πολλοί. Και εκτός ότι έρχονται και κάθονται και μέρες, έρχονται και αφημερών, ψωνίζουν, πηγαίνουν στα μαγαζιά, στα σούπερ μάρκετ, στα εμπορικά καταστήματα και φεύγουν αφημερών. Φανταστείτε.
0: Ναι, και έβλεπα ότι και για πολλούς είναι οι διακοπές του, είναι το Σαββατοκύριακό τους. Δηλαδή επιλέγουν για το Σαββατοκύριακο να περάσουν απέναντι στα νησιά. Είναι κοντά, είναι μικρές οι αποστάσεις, και να κάνουν διακοπές στα ελληνικά νησιά.
1: Εμείς έχουμε το Τσεσμέ, το οποίο είναι μισή ώρα η διαδρομή. Οπότε έχουμε περίπου 12 καραβάκια τώρα το καλοκαίρι. 12 καραβάκια που έχουμε, τα δρομολόγια. Και δεν έρχονται μόνο από απέναντι, έρχονται από Κωνσταντινούπολη, έρχονται από Άγκυρα, έρχονται από γύρω-γύρω.
0: 12 καραβάκια την ημέρα, εννοείται.
1: Ναι, πηγαίνουν, έρχονται. Ναι, περίπου.
0: Ναι, πολύ τακτικό.
1: Αλλά να γνωρίζετε, γιατί εκτός από τους Τούρκους που βλέπουμε κόσμο στο Τελωνείο, έρχονται πάρα πολλοί Ευρωπαίοι, έρχονται και Έλληνες, σας πληροφορώ, έρχονται μέσω Τουρκίας. Επειδή είναι πιο φθηνά τα εισιτήρια.
0: Έρχονται μέσω Τουρκίας και οι Έλληνες, γιατί είναι πιο φθηνά.
1: Τουρκίας, ναι. Και Έλληνες, ναι, έχουμε παραδείγματα που από άλλα νησιά, ή επειδή δεν έχουμε συγκοινωνία, έρχονται από Τουρκία και περνάνε εδώ. Από εμάς έρχονται μέσω Τσεσμέ.
0: Και υπάρχουν και βέβαια πολλοί Βαλκάνοι τουρίστες, οι οποίοι με το κινητό τους οδικός περνάνε, πάνε στην Τουρκία και περνούν απέναντι στα ελληνικά νησιά, γιατί επιλέγουν αυτό το ίδιο, αυτή τη διαδρομή.
1: Ακριβώς. Και λόγω κόστους. Λόγω κόστους και αεροπορικώς έρχονται μέσω Κωνσταντινούπολη ή Σμύρνης, και έρχονται μετά με το ferry boat, έρχονται στη Χίο.
0: Κυρία Παϊδούση, καλύτερα από πέρσι φέτος?
1: Γενικά μιλάμε για τον τουρισμό.
0: Ναι, γενικά για τον τουρισμό.
1: Γενικά για τον τουρισμό νομίζω όχι. Έχει μία μείωση. Mm-hmm. Τώρα είναι το οικονομικό, είναι λόγω τα καύσιμα, καταλαβαίνετε όλα αυτά.
0: Τα εισιτήρια με το πλοίο.
1: Και με
0: τα
1: πλοία τα εισιτήρια. Ευτυχώς βέβαια που βγάζει Blue Star κάθε χρόνο το 30% μία έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Που έχει την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού, ναι.
1: Ναι, και το άλλο είναι το Χίος Πας που είχαν βγάλει ένα βάουτσερ 300 ευρώ, το οποίο θα είναι πάλι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, και ελπίζουμε μήπως δουλέψει και έτσι λίγο, υπάρχει μία επιμήκυνση της σεζόν για
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να έχετε καλό υπόλοιπο, γιατί δεν έχουν τελειώσει οι διακοπές. Καλό υπόλοιπο σεζόν και καλοκαιριού.
1: Να είστε καλά και να επισκεφτείτε και τη Χίο μας.
0: Βέβαια. Εντάξει. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Καλή Παναγιά, να είμαστε καλά.
0: Να είστε καλά. Βέβαια, στην ανάλυση που σας ανέφερα του Τούρκου αναλυτή στην εφημερίδα Νεφές, ένα ολοσέλιδο, μια ολοσέλιδη ανάλυση, τι ακριβώς ανέφερε? Ότι οι Τούρκοι πολίτες επιλέγουν τα ελληνικά νησιά γιατί είναι φθηνότερα από τα τουρκικά. Και το φαγητό και τα καταλήμματα είναι φθηνότερα στην Ελλάδα από ό,τι στην Τουρκία, και μας το επιβεβαίωσε και η κυρία Παϊδούση, λέγοντας ότι υπάρχουν Τούρκοι πολίτες που παίρνουν το πλοίο, πάνε στη Χίο, κάνουν τις αγορές τους για μόνο ήμερη εκδρομή και επιστρέφουν.

0: Και έτσι βρισκόμαστε και προπαραμονή 15 Αυγούστου, 13 Αυγούστου. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μεγάλες πόλεις είναι άδειες. Η πολιτική αντιπαράθεση όμως καλά κρατεί. Τα κόμματα ετοιμάζονται για την επίσκεψή τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι θα λέγατε, να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, για να συζητήσουμε λίγο για την ετοιμασία των κομμάτων για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και για την πολιτική αντιπαράθεση. Κύριε Χριστίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Γεωργίου.
0: Διακοπές. Δεν έχετε φύγει εσείς?
1: Είμαι στο Ναύπλιο. Είμαι στο Ναύπλιο.
0: Α, ναι, μάλιστα. Πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο το Ναύπλιο.
1: Το τόπο καταγωγής, ναι.
0: Αν και στα μέσα του Αυγούστου πάντως, στο ΠΑΣΟΚ βλέπω και ανακοινώσεις και ανακοινώνετε τις θέσεις σας και το πρόγραμμά σας. Καταλήξατε πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του κ. Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση?
1: Κοιτάξτε, είναι προγραμματισμένη η ομιλία του για τις 12 Σεπτεμβρίου το βράδυ.
0: Το επόμενο Σαββατοκύριακο, από αυτό που έρχεται ο Πρωθυπουργός. Παραδοσιακά στην αξιωματική αντιπολίτευση είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Και θα είναι μια-δυο μέρες νωρίτερα ο ίδιος στην Θεσσαλονίκη και όλη εκείνη την εβδομάδα θα υπάρχει επισκέψη σε αρκετούς νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να στείλουμε και το πρόγραμμά μας ως το δυνατόν περισσότερα σπίτια.
0: Η αντιπαράθεση πάντως ακόμη δεν έχουμε ακούσει βέβαια τι θα περιλαμβάνει έτσι τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αλλά η αντιπαράθεση έχει αρχίσει από τώρα για την οικονομία, για διάφορα θέματα, και βλέπω ότι υπάρχουν υψηλοί τόνοι και με τον κύριο Τσίπρα απ' την άλλη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, κύριε Χριστίδη.
1: Κυρία Γεωργίου, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η αντιπαράθεση είναι λογικό να συνεχίζει.
0: Ναι, και είναι και υγεία στη δημοκρατία.
1: Και είναι και υγεία και είμαστε και σε μια έντονη προεκλογική περίοδο. Τώρα, αν θα πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο ή θα πάμε την άνοιξη, είναι κάτι το οποίο είναι δευτερεύον. Ζούμε όμως σε μια διαρκή προεκλογική περίοδο. Επομένως, εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι έχουμε την πολλωστή φορά, 7η φορά που ανεβαίνει ο κύριος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός της χώρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα κάνει τον κόσμο ούτε σοφότερο, ούτε θα έχουμε αποτελέσματα που θα αλλάξουν ριζικά τη ζωή του. Εδώ χρειάζεται μια σοβαρή αλλαγή ατζέντας και πολιτικής στη χώρα, η οποία έχει να κάνει με την πραγματική οικονομία και το παραγωγικό μοντέλο, το οποίο κατά την εκτίμηση των περισσότερων και των ειδικών δεν το κατάφερε να το αλλάξει ο κ. Μητσοτάκης στα τελευταία χρόνια που είναι πρωθυπουργός του τόπου, και φυσικά στον τρόπο με τον οποίο υπάρχει φορολογική και οικονομική δικαιοσύνη. Αυτά τα δύο ζητήματα είναι ζητήματα που αποτελούν την επικεφαλίδα, αν θέλετε, του τρόπου με τον οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει πορευθεί στις ανακοινώσεις του τους τελευταίους δύο μήνες, από όταν έχουμε βάλει στην ατζέντα μια σειρά ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τετραήμερη εργασία, με τη 13η σύνταξη, με τον τρόπο με τον οποίο εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να δώσουμε στους πολίτες αγοραστική δύναμη, ώστε να ξεκολλήσουμε από τον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και θα επικεντρώσετε, φαντάζομαι, εκεί και στις εξαγγελίες, στην ομιλία του κ. Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Θα επικεντρωθεί σε αυτούς τους τομείς.
1: Ναι, η οικονομία είναι το ζήτημα της έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εμείς αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συζητάμε και επεξεργαζόμαστε είναι το πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης και των προτάσεων που πρόκειται να καταθέσουμε. Άρα σε αυτό ήδη έχουμε επεξεργαστεί πολλά. Νομίζω όμως ότι η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ένα συμβολισμό, αν θέλετε. Δηλαδή ο κόσμος περιμένει να ακούσει κάποια πράγματα που τον αφορούν, αλλά κυρίως έχει ένα συμβολισμό της εικόνας. Λοιπόν, σε αυτή την εικόνα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ως ενδυνάμει πρωθυπουργός στις επόμενες εθνικές εκλογές, και αυτό είναι κάτι το οποίο για μας αποτελεί, αν θέλετε, και την κρισιμότερη πρόκληση, και φυσικά και νομίζω και για τη χώρα είναι το πιο σημαντικό, ένα άλλο μοντέλο και διοίκησης και σε επίπεδο ηθικής αντιμετώπισης των ζητημάτων και του τρόπου με τον οποίο ασκείται σήμερα η πολιτική.
0: Ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα, βέβαια. Πρόγραμμα έχετε, θέσεις έχετε, τα γενική ομολογία, αυτό σας το αναγνωρίζουν και όσοι σας παρακολουθούν. Στις δημοσκοπήσεις γιατί παραμένετε κολλημένοι, γιατί παραμένετε στην τρίτη θέση, κύριε Χριστίδη?
1: Κύριε Γεωργίου, εμένα η άποψη μου είναι ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν μηνύματα τα οποία μας αφορούν όλους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη. Εγώ είμαι από εκείνους οι οποίοι τη διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις, τις παρακολουθούν, αλλά δεν τις δένω, αν θέλετε, και κόμπο ότι έτσι θα βγουν στις εκλογές, διότι θα θυμάστε, είναι πολλά τα παραδείγματα από την περίοδο της δεύτερης θέσης κυρίας Κωνσταντοπούλου μέχρι την περίοδο στην οποία η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ το 23 και το 24 ήταν πολύ μικρότερη και τελικά δεν αποδείχθηκε έτσι. Άρα θέλω να πω ότι οι εκλογές είναι μια διαφορετική ιστορία, θα πάμε στις εκλογές και εκεί είναι πολλοί οι παράγοντες που θα παίξουν τον κρίσιμο ρόλο. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα από την εκπομπή σας είναι το μήνυμα της αξιοπιστίας. Εμείς ό,τι πούμε πριν από τις εκλογές θα είναι αυτό το οποίο θα κάνουμε μετά τις εκλογές. Ό,τι λέμε στους πολίτες πριν από τις εκλογές θα κάνουμε μετά τις εκλογές. Η αξιοπιστία μας είναι το νούμερο ένα ζήτημα για να δώσουμε και αυτοπεποίθηση, να δώσουμε και αξιοπρέπεια στους πολίτες οι οποίοι περνάνε δύσκολα.
0: Σας κατηγορούν πάντως ότι το τελευταίο διάστημα την ατζέντα της αντιπολίτευσης τη θέτει ο κύριος Τσίπρας και εσείς ακολουθείτε.
1: Κοίταξε να δείτε, εγώ δεν έχω να πω πολλά γύρω από αυτό, υπό την έννοια ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο κυβέρνησε τη χώρα, ένα πρόσωπο το οποίο ήταν αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ δεν νιώθω ότι αυτή τη στιγμή που τον ακούω κάτι διαφορετικό και κάτι νέο. Δηλαδή δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να μου πείτε τρεις προτάσεις που έχει κάνει και οι οποίες αφορούν κάτι που δεν έχει ακουστεί ή δεν είχε πει όσο ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας. Η ατζέντα τίθεται από τα μεγάλα πολιτικά θέματα και οφείλω να πω ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις τα θέματα τα οποία συζητώνται περισσότερα απ' όλα αφορούν τις συντάξεις, τη 13η σύνταξη που την έθεσε στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ, την τετραήμερη εργασία, που επίσης έγινε μια πολύ μεγάλη κουβέντα που την έθεσε στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ, και το βασικό ζήτημα είναι η αλλαγή του μοντέλου. Σε αυτή την αλλαγή του μοντέλου, ο κ. Τσίπρας είχε την ευκαιρία του, 5 χρόνια που ήταν πρωθυπουργός, να κάνει πολλά πράγματα. Δυστυχώς, να πω εγώ για την Ελλάδα, αυτό το πράγμα δεν έγινε. Άρα σήμερα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό, κάτι νέο, κάτι το οποίο έρχεται από το αύριο και όχι μια σύγκρουση που έρχεται από το χθες. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι και αυτή η σύγκρουση του 2015 παίζεται ξανά και ξανά. Είναι η σύγκρουση η οποία νομίζω ότι κρίθηκε και δεν έχει κανένα νόημα για τους πολίτες οι οποίοι μας παρακολουθούν.
0: Απλά δεν καταλαβαίνω πώς σας προκύπτει η εκτίμηση ότι βρίσκονται κοντά Νέα Δημοκρατία και κύριος Τσίπρας και Ελλάς. Από πού σας προκύπτει αυτό?
1: Ότι βρίσκονται κοντά, τι εννοείτε?
0: Οι θέσεις τους, ότι είναι κοντά οι θέσεις τους.
1: Όχι, εγώ δεν είπα ότι. Δεν ξέρω αν αναφέρεστε κάτι που είπα εγώ ή κάτι που έχετε
0: δει. Όχι, κάτι που έχει υποθεί από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Όχι, δεν το είπατε εσείς. Δεν το αναφέρατε.
1: Ωραία. Εσείς. Λοιπόν, εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι. Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω ότι στην πολιτική στείνονται πολλές φορές δίπολα τα οποία έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν συσπήρωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, ξέρετε, μόνο να το σχολιάσει μπορείς. Εγώ αυτό το οποίο οφείλω να πω είναι ότι περίπου 4-5-6 μήνες αφού το κύριο Τσίπρας ίδρυσε το καινούργιο του κόμμα, δεν έχω δει στη δημόσια σφαίρα μία πρόταση η οποία να παραπέμπει σε μία ανατρεπτική πολιτική ιδέα. Δεν βλέπω κάτι το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο εξέφραζε ο κύριος Τσίπρας ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ τα χρόνια που ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι ένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Εμείς δεν αντιπαρατηθέμεθα, έχουμε ανταγωνισμό, έχουμε σύγκρουση πολιτική, αλλά εμείς, ξέρετε, δεν αντιπαρατηθέμεθα στο πολιτικό σκηνικό για να έχουμε την καλύτερη δεύτερη θέση ή τον καλύτερο δεύτερο χρόνο. Το βασικό ζήτημα λοιπόν εδώ είναι πώς δημιουργούμε την πολιτική ανατροπή. Εμείς αυτό είναι το οποίο στοχεύουμε και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε στρατηγικά ούτε τακτικά.
0: Κύριε Χριστίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και αν μου επιτρέπετε, να πω ότι σήμερα, επειδή είναι μια πολύ δύσκολη μέρα σε επίπεδο καιρού, να ευχηθούμε καλή δύναμη όσοι είναι στην πρώτη γραμμή, γιατί περνάνε δύσκολα και είναι, ξέρετε, πολύ δύσκολη στιγμή, η στιγμή του κινδύνου. Και να ευχηθούμε και καλό 15 Αύγουστο σε όλους και σε όσους γιορτάζουν λίγο περισσότερο.
0: Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Σας
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Και σας χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

αφού πω τις καλημέρες για να προλάβω στη Μαρία, τον Παναγιώτη, χρόνια πολλά και σε εσάς, προκαταβολικά από τώρα. Στον Ανδρέα που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Μια γρήγορη ματιά στα διεθνή δισογραφικά site, κάποια αντιπροσωπευτικά επιλέγουμε. Μην νομίζω ότι και εδώ έχουμε διαφορές, γιατί φωτογραφίες από τη χθεσινή ολική έκλειψη ηλίου βλέπουμε σε όλα τα ενημερωτικά site να βρίσκονται στα πρώτα θέματα τους. Ελάτε να ρίξουμε μια ματιά στο BBC. Πρώτο θέμα είναι η συνέντευξη του Δημήτρη Μουράτοβ, βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης, για τις εξελίξεις στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Ο Πούτιν δεν μπορεί πλέον να διεκδικήσει την νίκη στην Ουκρανία, λέει στο BBC ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα του BBC. Δεύτερο θέμα, η επίθεση σε λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, από το BBC. Πάμε και στη Γαλλική, στο site της Γαλλικής Le Monde. Εδώ πρώτο θέμα είναι η ξηρασία στη Γαλλία. Με την ξηρασία στη Γαλλία, οι εντάσεις αυξάνονται σχετικά με την παροχή πόσιμου νερού. Είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γαλλία φέτος από τις πολύ πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Είναι μονίμως, θα έχετε παρατηρήσει, πρώτο θέμα στα γαλλικά ειδησογραφικά μέσα ενημέρωσης. Στο CNN.com, πρώτο θέμα ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Ο Ζελένσκι ζητά περισσότερους Αμερικανικούς πυράβλους Patriot για να σταματήσουν ρωσικές επιθέσεις. Και βεβαίως για να πενέψουμε το σπίτι μας, setnews.gr, τα πρώτα θέματα. Πρώτο θέμα, η εξελίξη στην Κίμολο γύρω από τον θάνατο του 17χρονου παιδιού που έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία. Κίμολο στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά, ισορρός του 17χρονου, στο μικροσκόπιο το πιστοποιητικό της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Δεύτερο θέμα, σε ύψιστο συναγερμό η χώρα για εκδήλωση πυρκαγιών, ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο, έκτακτα μέτρα σε ισχύ. Έξοδος 15 Αυγούστου, στο κόκκινο τα λιμάνια, αυξημένη κίνηση των αδίωχων και ακόμη νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη Διόρυγα της Κορίνθου σε εξέλιξη έρευνες για την ταυτοποίησή του. Αυτά είναι τα πρώτα θέματα στο airnews.gr. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο Air News Radio. Θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά σας, για τη συντροφιά με τα μηνύματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Καλημέρα και στον Αντώνη, να πούμε, από το Κιάτο. Γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόκκινος συναγερμός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήριση τη σημερινή μέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ ψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στα 8 μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός απίφθινε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φωτιά. Παράλληλα, συνέστησε να αποφεύγονται οι γεωργικές εργασίες κατά τις ώρες της μεγαλύτερης επικινδυνότητας, η καύση πολυμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση πέθριων μπάρμπεκιου. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους πρασίνου. Έως τις 20 Αυγούστου η αιτήση των πυρόπληκτων σε Μάνδρα Ιδηλία για αποσημειώσεις από τον ΕΛΓΑ. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Κορυφώνεται η έξοδος των αδίουχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχέα για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κίμολο η σωρός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή από ηλεκτροπληξία την ώρα που μπήκε να κάνει ντουζ. Ο άτυχος νεαρός με καταγωγή από την Ιρλανδία και την Ελλάδα βρισκόταν στην Κίμολο για τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Στο μικροσκόπιο μπαίνει πλέον ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ κατευθύνονται στη φοιτητική στέγη με στόχο η σημερινή περίπου 12.000 ωφελούμενοι από τις φοιτητικές εστίες να αυξηθούν κατά 8.600, φτάνοντας συνολικά κοντά στις 20.000, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μιλώντας στο Earth News. Παράλληλα τόνισε ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από 42 εκατομμύρια ευρώ το 2019 ξεπερνάει πλέον τα 90 εκατομμύρια το 2026. Το Ιράν υποστηρίζει πως τα στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα, απαντώντας τον Αμερικανό πρόεδρο που δήλωσε νωρίτερα ότι διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Η απάντηση αυτή έρχεται μετά τις νέες δηλώσεις του προέδρου στο Truth Social ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο των στενών. Στην Κολομβία ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον εντοπισμό επιζώντων μετά το φωνικό σεισμά των 7,4 Ρίχτερ. Αγωνιώδης είναι η προσπάθεια των σωστικών συνεργείων μέσα στα ερείπια την ώρα που η γη συνεχίζει να σύεται. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ο νέος αρχηγός του κράτους ανακοίνωσε τρίμερο εθνικό πένθος στη χώρα και κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Σεισμός 5,5 Ρίχτερ ταρακούνησε το Ελ Σαλβαδόρ, την Ονδούρα και την Νικαράουα. Οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Αμερικανό ομολογό του Μαρκο Ρούμπι. Ο κ. Γέρα Πετρίτης τόνισε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 87 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντόπισε τη νύχτα drone της Frontex, μεταφέρονται από το λιμενικό στην Αγία Γαλήνη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο ως 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα. Καλημέρα και καλή Πέμπτη. Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 10 και είστε συντονισμένοι στην συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας σε όλη την Κρήτη, σε Χανιά, σε Ηράκλειο. Εδώ είμαστε. Είναι η Ερτζιανή κοντά σας. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Και είναι σήμερα μια ωραία μέρα, καλοκαιρινή. Φορτώνει και λίγο καιρός με ανέμους. Θα έχουμε και έτσι μικροεντάσεις από ό,τι φαίνεται στα πελάγι, στα βόρεια μέτωπα κυρίως της Κρήτης, σε όλο το νησί. Και είναι η 13η Αυγούστου, αυτή που μας φέρνει ακόμα πιο κοντά στην κορύφωση των εορτασμών μέχρι τον 15 Αύγουστο και στην κορύφωση φυσικά και των διακοπών και όλης της μεγάλης αυτής καλοκαιρινής ραστόνης για κάποιους, για κάποιους άλλους όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το μέσον του καλοκαιριού.

Και το λέω πολύ συνειδητά ως μέσον, διότι εμείς μετράμε και το Σεπτέμβρη κανονικότατα και τον Οκτώβρη στις αρχές του, νομίζω, ως καλοκαίρι. Έτσι ήθιστε και μην σας πω ότι είναι και καλύτερο το από καλό καιρό παρά το ίδιο το καλοκαίρι.

Πολύ μονότερμα το πήγα, πολλά είπα τώρα για τα ζητήματα, τα τέτοια του τουρισμού ή του υπερτουρισμού και τα φαινόμενα αυτών. Ο Γιώργος Βλαζάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων εδώ στο στούντιο των Χανίων. Η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Ενώ οι καλοί συνάδελφοι από το Ηράκλειο, Δημήτρης Στρατήγης, Παράσος Χαραλαμπάκης, αναμεταδίδουν το σήμα και στα ανατολικά. Και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Την καλημέρα μας. Θα συνδεθούμε και αργότερα με τους συναδέλφους να μας δώσουν το στίγμα της ενημέρωσης της επικαιρότητας και από τα ανατολικά. Σήμερα, 13, είναι η Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Πολύ σημαντική ημερομηνία. Παράδοξη λίγο. Μεγάλη εορτή θρησκευτική δεν υπάρχει. Απόδοση της εορτής της μεταμορφώσεως και μαρτύρος Κορονάτου, γράφει το εορτολόγιο το Ορθόδοξο. Αλλά θα ευχηθώ εγώ ξεχωριστά τώρα σήμερα στη μητέρα μου χρόνια πολλά, γιατί έχει τα γενέθλιά της. Να μας χαίρεσε και να σε χαιρόμαστε. Και βέβαια σε όσους έχετε αντίστοιχες περιστάσεις, γενέθλια επαιτίους, να είστε δυνατοί, να είστε χαρούμενοι, χιλιόχρονοι, να ζείτε και να απολαμβάνετε.

Και σιγά σιγά, όπου φύγει φύγει, από ό,τι βλέπω εδώ και στις εκπομπές που κάνουν ζωντανές συνδέσεις από τα λιμάνια της χώρας και στον Πειραιά και τώρα βλέπω και τη Θεσσαλονίκη, το Earth News είναι παντού και δείχνει έτσι τους τελευταίους σιγά σιγά που εκενώνουν τα μεγάλα αστικά κέντρα και ετοιμάζονται για τις διακοπές τους, ακόμα και ας είναι και ολιγοήμερες, δεν έχει σημασία. 13 σήμερα, 2 μόλις μέρες μέχρι τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, το Πάσχα του Καλοκαιριού όπως ήθιστε να λέγεται, με τις πολλές εορτές, τελετές, με τα πολλά πανηγύρια επίσης, ειδικά στους νησιωτικούς προορισμούς, ένα παραπάνω, αλλά και στην υπηρετική χώρα.

Και βέβαια το κλασικό αυτό κάθε χρόνο που λέμε ότι το αδιαχώρητο στους δημοφιλείς προορισμούς, ψηλά οι πληρότητες κλασικά. Βέβαια φέτος είναι μια πιο δύσκολη κατάσταση για τον εγχώριο πληθυσμό. Νομίζω ότι λόγω τιμών, ανατιμήσεων, πληθωρισμών και, πληθωρισμού και άλλων έτσι, κακών που μας βρίσκουν, είναι λίγο πιο περιορισμένα τα πράγματα. Το λένε ακόμα και επαγγελματίες του τουρισμού, ιδίως εδώ στην Κρήτη που συνομιλούμε και πιο συχνά. Είναι κάπως πιο περιορισμένοι. Και όχι μόνο οι Έλληνες και οι ξένοι, λόγω παγκόσμιας κατάστασης, αλλά ένα παραπάνω. Ένα παραπάνω ο εγχώριος τουρισμός. Εντάξει. Έχουν δοθεί κάποια κίνητρα, έχουν δοθεί κάποιες δικλείδες, έχουν μπει μέτρα. Παρ' όλα αυτά δεν βγαίνει πολύ εύκολα. Το λέμε πλήρη συνείδηση. Και βέβαια, εν αναμονή, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, της ΔΕΘ πια, για να δούμε τι θα δοθεί. Να δούμε πού θα κινηθεί η όλη κατάσταση. Θα πάμε σε ένα τραγούδι πρώτο, να πιούμε και μια γουλιά καφέ, να πούμε την πρώτη καλημέρα όσοι δεν την έχουμε πει, και επιστρέφουμε να δούμε φυσικά και την επικαιρότητα αναλυτικά όπως διαμορφώνεται μέχρι και αυτή την ώρα.

Και ξεκινάμε να βλέπουμε την επικαιρότητα από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Έχουμε την ολοκλήρωση χθες το βράδυ των εργασιών αποκατάστασης της σοβαρής βλάβης που υπέστη ο αγωγός ο κεντρικός των ακαθάρτων, της αποχέτευσης δηλαδή, στην περιοχή της Νέας Χώρας στα Χανιά, που βέβαια προκάλεσε και όλη αυτή την αναστάτωση με την ταλαιπωρία. Δεν λειτουργούσε το δίκτυο για πολλές ώρες. Και βέβαια απαγορεύτηκε και προληπτικά η κολύμβηση και στην παραλία της Νέας Χώρας, στην ακτή Παπανικολή, αλλά και στις εκβολές του ποταμού Κλαδισσού, εκεί όπου εντοπίστηκε και θαλάσσια ρήπανση και σχηματίστηκε και δικογραφία για ρήπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Συνελήφθη, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο του αυτοφόρου, και η υπεύθυνη δικτύων της ΔΕΙΑΧ. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερη, έχει σχηματιστεί δικογραφία, εξετάζεται το ζήτημα. Είχαμε ανακοίνωση χθες το βράδυ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από το Δήμο Χανίων, κοινή ανακοίνωση με Δήμο και ΔΕΙΑΧ, όπου αναφέρει ότι έχει επανέλθει το δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής από τις 7 το απόγευμα της Τετάρτης σε επίπεδα λειτουργίας μετά από 2 μερόνυχτα διάκοπης εργασίας των συνεργείων της ΔΕΙΑΧ. Επρόκειτο, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, για τη μεγαλύτερη και σοβαρότερη βλάβη που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η ΔΕΙΑΧ στο δίκτυο αποχέτευσης. Οι αγωγοί καθαρίζονται κανονικά στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησης του δικτύου και δεν είχαν δώσει καμία ένδειξη προβλήματος, επομένως δεν υπήρχε τρόπος να προβλεφθεί η ευνή διαθράψη, όπως αναφέρει, ξαναλέω, η ανακοίνωση. Ενώ σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΔΟΥΣΟΥ της ΔΕΙΑΧ, του Διοικητικού Συμβουλίου και Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Μανδυράκης, δήλωσε ότι ζητώ συγγνώμη από τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες της Νέας Χώρας για την ταλαιπωρία που υπέστησαν και τις εικόνες που κανείς δεν θέλει να βλέπει στη γειτονιά του. Την ώρα της ζημιάς όμως προέχουν η άμεση επισκευή και η προστασία της δημόσιας υγείας. Ευχαριστώ από καρδιάς το προσωπικό και τους συνεργάτες που εργάστηκαν ασταμάτητα για να αποκαταστήσουν την βλάβη, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Χανίων, ενώ στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση και συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο άλλο νέο της επικαιρότητας, της σημερινής δισογραφίας ψηλά, είναι η απολογία σήμερα του 29χρονου φοιτητή στα Χανιά, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας έξω από γραφείο εταιρείας ταχυμεταφορών, Courier. Μόλις που είχε παραλάβει ένα δέμα, το οποίο, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικές αρχές, μέσα είχε αρκετά μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κάναβη και κοκαίνη. Ενώ το εντυπωσιακό του πράγματος είναι ότι οι συσκευασίες είχαν κρυφτεί με τα ναρκωτικά εντός κουτιών από παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, και καλά για παραπλάνηση. Προφανώς όμως οι πληροφορίες που έλαβαν οι αστυνομικές αρχές ήταν συγκεκριμένες και επιβεβαιώθηκαν. Ο 29χρονος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, συμμετοχή σε συμμορία και ιδία χρήση ναρκωτικών και θα προσέλθει στο δικαστικό μέγαρο στις 11 προκειμένου να απολογηθεί και τα όσα του καταλογίζονται μετά από προθεσμία που είχε ζητήσει και είχε λάβει την προηγούμενη Τρίτη, όπου είχε πάει στην εισαγγελία και του είχαν απαγγελθεί οι κατηγορίες. Σήμερα απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας. Ενώ αύριο Παρασκευή 14 του μήνα θα απολογηθεί και ο 26χρονος Φινλανδός που εμπλέκεται από ό,τι φαίνεται στην ίδια υπόθεση και συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης, ομοίως στην περιοχή των Χανίων. Βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε, στο κατάλημα που ήταν ουσιαστικά ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης το οποίο είχε νοικιάσει, και βρέθηκαν εντός αυτού μια πολύ μεγάλη ποσότητα κοκαίνης, 132 γραμμάρια περίπου, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση αστυνομίας, η οποία ήταν μάλιστα ροζ κοκαίνη, ήταν η ροζ σκόνη όπως αναφέρεται στα αστυνομικά, ένα κράμα δηλαδή, μια μίξη διάφορων ουσιών μεταμεφαμίνες, ουσιαστικά παρεσιογόνα είναι μαζί με κατασταλτικά νευρολογικά και έχει ένα ιδιαίτερο ροζ χρώμα. Παράλληλα βρέθηκε και ποσότητα κάναβης κατεργασμένης, ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που ξεπερνάει τις 2.500 ευρώ, ζυγαριές και πλήθος ειδών συσκευασίας, προφανώς έτοιμα προς διακίνηση. Ομοίως αντιμετωπίζει όμοιες κατηγορίες για διακίνηση, για σύσταση συμμορία, συμμετοχή σε συμμορία, και αύριο θα απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα συνολικά ακόμα για τους αποστολείς των πακέτων αφενός στα δέματα, αλλά και άλλους πιθανούς συνεργούς στην όλη σπήρα που διακινούσε ναρκωτικά στην περιοχή την ευρύτερη των Χανίων.

Και ενώ παραμένουμε στα δικαστικά, χθες είχαμε την απολογία ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέως των δύο νεαρών 27 και 33 ετών ομοίως, οι οποίοι συνελήφθησαν από το λιμενικό τα ξημερώματα της Δευτέρας για κλοπή ψαριών από τους ιχθυοκλοβούς του Ελκεθές στον κόλπο της Σούδας. Είναι αυτή η υπόθεση η οποία έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Είχε εντοπιστεί η παραβίαση στους ιχθυοκλοβούς από υπάλληλο που πραγματοποιεί εκεί η υπηρεσία στον Ελκεθές, στον κόλπο της Σούδας. Γρήγορα ενημερώθηκε το λιμενικό και οι δύο άνδρες, ηλικίας ξαναλέω 27 και 33 ετών, συνελήφθησαν στην περιοχή της Αλμυρίδας, όπου και προσπαθούσαν να βγάλουν το βαρκάκι με το οποίο είχαν προγραμματοποιήσει την δολιοφθορά και την κλοπή. Απολογήθηκαν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, αφέθηκαν ελεύθεροι, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέως και ανακρίτριας, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση παρουσίας σε οικείο αστυνομικό τμήμα μηνιαίως, ώστε να διαπιστώνεται ότι είναι εντός της ελληνικής επικράτειας, έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε τακτική δικάσιμο. Παράλληλα, οι δύο δράστες υποχρεώθηκαν να αποζημιώσουν για τη φθορά που προκάλεσαν, με το συνολικό ύψος της αποζημίωσης να φτάνει τα 10.000 ευρώ από κοινού.

0: Είπαμε να κάνουμε και τη σύνδεσή μας με τα ανατολικά, όπως είπαμε και πριν, στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Εκεί είναι ο Γιώργος Λαμπράκης. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μία μέρα η οποία νομίζω ότι δικαιούται να πάει πρώτα αθλητικά. Η ανάλυση που θα κάνουμε. Έτσι,
1: Να πούμε και μια, ξεκινήσουμε μια ευχάριστη είδηση.
0: Και έτσι να μας χαροποιεί, να μας κάνει να αισθανόμαστε περηφάνεια που είμαστε κριτικοί, γιατί πολύ συχνά καμιά φορά έτσι το αμφισβητούμε και εμείς οι ίδιοι το πόσο καλό είναι, αλλά αστειεύουμε. Αναφέρομαι σε δύσκολα ζητήματα της επικαιρότητας, διότι πολλές φορές τα λέμε και τα καταδεικνύουμε, αλλά νομίζω ότι και οι ευχάριστες στιγμές έχουν ισχυρή θέση εδώ.
1: Ναι, σίγουρα είναι μια μέρα ξεχωριστή για το Ηράκλειο, για την Κρήτη, μετά τη χθεσινή επιτυχία του Όφη. Δεν είναι μικρό πράγμα να έχεις παίξει 4 τελικούς σε 14 μήνες, να έχεις κατακτήσει 2 τρόπαια, το κύπελο και το Super Cup. Μια ομάδα που έχει περάσει αρκετά δύσκολα όλα τα προηγούμενα χρόνια, είχε μια παρατεταμένη περίοδο δυσκολιών, αμφισβήτησης, αλλά πλέον φαίνεται πως έχει μπει η ομάδα όχι απλά στις σωστές ράγες και βάσεις, αλλά πλέον έχει διακρίσεις, έχει τίτλους και νομίζω ότι αυτή η χθεσινή κατάκτηση του Super Cup είναι και μια πολύ δυνατή βάση για να πατήσει η ομάδα εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων, να τονώσει την αυτοπεποίθηση του κόσμου, ο οποίος ο κόσμος έτσι κι άλλως περιμένει πολύ μεγάλη αγωνία και προσμονή τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, να ξαναδεί τον Όφη δηλαδή στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Καθώς με εξασφαλισμένη τη συμμετοχή του τουλάχιστον στη League Phase του Conference θα δει τα ευρωπαϊκά μάτς όλα τα μισά στην έδρα του εδώ στο Παγκρίτιο και τις εκτός έδρας αναμετρήσεις και βέβαια όλο αυτό που γενικά αν το αθροίσουμε ανεβάζει πάρα πολύ τον Όφη που τόσο πολύ το έχει ανάγκη και ο ίδιος ο οργανισμός αλλά και η ίδια η πόλη.
0: Και επιβεβαιώνει έτσι και τις προσπάθειες, τους σκόπους, την αγωνία.
1: Τους σκόπους της διοίκησης, ναι, προφανώς όλου του οργανισμού. Όλου του οργανισμού.
0: Και βέβαια θέτει και συγκεκριμένες έτσι προοπτικές συνολικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οπότε ακριβώς. Νομίζω κινητοποιεί και λίγο και τους τοπικούς παράγοντες, θεσμικούς φορείς κυρίως, να βάλουν και αυτά τα δυνατά τους, να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια, να κάνουν.
1: Ναι, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το γήπεδο.
0: Με τις υποδομές, αυτό πήγα να πω. Ότι μπορεί να γίνει καλύτερα.
1: Ο μεγάλος στόχος. Οι τοπικοί φορείς, που α σου κάνω τώρα ένα σχόλιο δικό μου εδώ. Αν εξαντλούσαν τη μισή ενέργεια από όσοι εξάντλησαν χθες μετά το τέλος του αγώνα για να προλάβουν να φωτογραφηθούν με όλους τους πρωταγωνιστές, νομίζω ότι θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι να το δούμε αυτό στη συνέχεια.
0: Κοίτα, όταν υπάρχει τέτοια αξίωση και τέτοια προοπτική, νομίζω μπαίνει και μια στοχοπροσήλωση μοιραία και συμπαρασύρη. Ναι. Αυτό ναι. Εκεί ελπίζουμε, διότι όπως λες εσύ, καμιά φορά η πρωτοβουλία μένει λίγο στην εξαγγελία και δεν προχωράει στην πράξη.
1: Στην εξαγγελία και στις φωτογραφίες. Ναι.
0: Αλλά ας ελπίσουμε και ας είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτό το κύμα τώρα θα συμπαρασύρει και αυτούς που πρέπει για να κάνουν αυτά που πρέπει και να έχουμε όσο γίνεται καλύτερη εικόνα και προς τα και εντός Κρήτης, αλλά φυσικά και διεθνώς.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ήταν λοιπόν μια πολύ καλή βραδιά χθες για το Ηράκλειο και ελπίζουμε να ζήσει πόλη και άλλες τέτοιες βραδιές το επόμενο διάστημα και στην Ευρώπη, αλλά και φυσικά στις εγχώριες διοργανώσεις, όπου μοιραία ο πύχης μπαίνει ψηλά και δημιουργεί προσδοκίες όλη αυτή η εικόνα που παρουσιάζει Όφη.
0: Μακάρι να ζήσουμε και άλλες τέτοιες μεγάλες στιγμές, όλη η Κρήτη και δει το Ηράκλειο, ο τόπος που γεννά την ομάδα, και να έχουμε να λέμε μόνο τέτοια καλά νέα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Βέβαια, την άλλη έχουμε και τα δύσκολα. Τα οποία δεν πάβουν, τα λέμε συχνά, αλλά τα λέμε ως διήγηση και συγκρίνουμε σε σχέση με πέρυσι τι είχαμε και αναφέρουμε φυσικά στις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες ναι μεν είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με την πρόβλεψη και με τα περσινά δεδομένα, δεν πάβουν όμως να ισχύουν, να έρχονται και είναι και αλλεπάλληλες.
1: Ναι, υπάρχει μία πάλι έντονη κινητικότητα, αυτό ακριβώς που έλεγαν τα στελέχη του λιμενικού, όλοι όσοι γνωρίζουν το θέμα, ότι με αυτό τον καιρό και με τα όσα συμβαίνουν στις ακτές της Αφρικής, όλο αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί. Είναι απανωτά τα περιστατικά, είτε από σκάφη λέμβους που εντοπίζονται από τη Frontex και το λιμενικό, είτε από βάρκες που βγαίνουν, καταφέρουν να φτάνουν μέχρι και την ακτή. Είχαμε μια τέτοια περίπτωση. Με τη δομή να παραμένει ακόμα εξαγγελή, αν και φαίνεται πως προχωράει και το ζήτημα, αλλά μέχρι να τη δούμε εδώ στο Ηράκλειο και να ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση, η μόνη λύση είναι ο χώρος του παλιού ψυγείου, που δεν είναι λύση. Με μια πολύ μεγάλη πίεση που ασκείται στο λιμενικό και στο προσωπικό του, διότι υπάρχει και καλοκαιρινή περίοδος με τις αυξημένες ανάγκες για την εξυπηρέτηση της αυξημένης επιβατικής κίνησης στο λιμάνι του Ηρακλείου. Τα κουρασγερόπλια που είναι καθημερινά και όλο τον αυξημένο φόρο που έχουν, ειδικά σε αυτή την περίοδο που μιλάμε, είναι το πικ της τουριστικής κίνησης και στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Και όχι μόνο και σε όλα τα λιμάνια, γιατί έχουμε και σκάφη, έχουμε και θαλαμιγούς, έχουμε και εστιαφόρα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καταπώνηση μεγάλη του προσωπικού, που καλείται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες με τους υπάρχοντες αριθμούς που σύμφωνα με τους εκπροσώπους των στελεχών του λιμενικού σώματος δεν επαρκούν, και μια παρατεταμένη επιφυλακή με συνεχείς περιπολίες, διασώσεις και όλη αυτή τη δραστηριότητα που έχουμε περιγράψει πολλές φορές, Περικλή, το πώς μετά που εντοπίζονται αυτοί οι άνθρωποι, τα στελέχη που βρίσκονται εκεί πηγαίνουν στην Αθήνα ή στα νησιά όπου υπάρχουν δομές που μεταφέρονται μόνιμες
0: να συνοδεύσουν.
1: Και στη συνέχεια θα πρέπει να επιστρέψουν πίσω. Μιλάμε για πάνω από 20 ώρες, 24 ώρες, καμιά φορά και παραπάνω, για να γίνουν όλες αυτές τις κινήσεις. Και έχουμε πει ότι για την περίπτωση της υπηρετικής χώρας γίνεται ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να προλάβουν αυτοί οι άνθρωποι να μπουν στο ημερήσιο πλοίο, όταν υπάρχει,
0: ναι,
1: για να γυρίσουν τουλάχιστον το απόγευμα της επόμενης μέρας πίσω. Διαφορετικά γυρνούν τη μεθεπόμενη το πρωί.
0: Και με ό,τι αφορά να αναλαμβάνουν την υπηρεσία, έτσι είναι, σωστά.
1: Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Πολύ. Και αυξημένη.
1: Να σου δώσω και μια είδηση. Είχαμε σήμερα ένα σοβαρό τροχαίο,
0: ναι,
1: στην Ηρακλείου Μυρών, με δύο άτομα που εγκλωβίστηκαν στα συντρίμια του ενός αυτοκινήτου. Έχουν μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Τα τροχαία που με τα πολλά θανατηφόρα που είχαμε το τελευταίο διάστημα έχουμε δυστυχώς ξεπεράσει τους αριθμούς τους περσινούς. Μέχρι τώρα ολόκληρη Κρήτη έχει καταγράψει 25 νεκρούς.
0: Ναι.
1: Μέχρι τις 11 Αυγούστου οι απώλειες πέρυσι ήταν 17 και έχουμε πάει ήδη στους 25.
0: Για όλη τη χρονιά,
1: ενώ μέχρι
0: έτσι,
1: την άνοιξη, αρχές καλοκαιριού, φαινόταν,
0: ναι,
1: ότι τα πράγματα ενδεχομένως να ήταν και λίγο καλύτερα. Δυστυχώς με τα τελευταία θανατηφόρα,
0: ναι,
1: είναι πάλι οι αριθμοί έχουν ξεφύγει. Την ώρα που συνεχίζονται τα έργα στο ΒΟΑ, συνεχίζονται και κάποια έργα σε επαρχιακές οδούς για την οδική ασφάλεια, αυτά τα περιβόητα κολονάκια, που φαίνεται ότι κάνουν και δουλειά, αλλά έχουμε δει και τα βίντεο που κυκλοφορούν, Περικλή, από τα σημεία που δεν υπάρχουν τα κολονάκια,
0: μα δεν
1: υπάρχουν
0: συζητώ,
1: στη θέα, τι γίνεται και τι καταστάσεις καταγράφουν οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στα αυτοκίνητα από πολλούς συμπολίτες μας.
0: Μόνο με τα κατασταλτικά μέτρα δεν λύνεται το πρόβλημα. Φαίνεται από την οδηγική παιδεία, τη συμπεριφορά που έχουμε και εμείς και οι επισκέπτες, διότι βλέπουν αντίστοιχα μια κατάσταση και κάνουν και αυτοί ό,τι τους κατέβει, για να το πω έτσι λαϊκά. Και σίγουρα είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί με τέτοιες κινήσεις απλά της οδικής ασφάλειας και της υποδομής. Είναι
1: δεν
0: πολύ σημαντικές. Θέλει
1: ένα
0: στρατηγικό σχεδιασμό, έτσι, και μια ζωχοπροσύλου ξανά.
1: Ο οποίος, επειδή τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, έχω ασχοληθεί με το θέμα εκατοντάδες εκπομπές με τον Γιάννη τον Λεωνάκη, έχουμε πολλές φορές επισημάνει ότι για να αλλάξει αυτό θα πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα και η παιδεία. Η παιδεία, το παιδί το μαθαίνει στον άνθρωπο, τον μαθαίνει στα πρώτα του χρόνια. Ναι. Όπως μάθει τα πρώτα χρόνια, έτσι θα κινηθεί και τα επόμενα της ζωής του.
0: Και εισαγωγή
1: του μαθήματος οδικής ασφάλειας στα σχολεία, αυστηρές ποινές, ώστε οι επόμενες γενιές να είναι καλύτερες από τις δικές μας. Διότι με ημίμετρα, με επισκέψεις, ναι, και πολύ καλά κάνει βέβαια η τροχιά και εδώ στο Ηράκλειο είναι πάρα πολύ δραστήρια με τις επισκέψεις που κάνει στα σχολεία, το καταγράφουμε αυτό, το πόσο προβληματισμένα βγαίνουν τα παιδιά από αυτά τα μαθήματα, τα ωραία όμως,
0: ναι, ναι,
1: και τα αποσπασματικά. Δηλαδή άντε σε ένα σχολείο μια φορά τη σεζόν να ακούσεις από μία ώρα τους ανθρώπους τροχιάς να σου περιγράφουν τι μπορεί να συμβεί.
0: Και δεν είναι παντού, έτσι είναι όπου προλαβαίνουν.
1: Και δεν είναι και παντού, είναι προφανώς.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Μιλάμε για ένα μάθημα οδηγικής παιδείας το οποίο θα είναι στα σχολεία με πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής, με αυστηρές ποινές, χωρίς να μπορείς να κάνεις τίποτα, ούτε να πάρεις τηλέφωνο, να πάρεις το δίπλωμά σου πίσω, ούτε να σβήνεις κλήσεις, ούτε οτιδήποτε. Έχουν αυστηροποιηθεί τα πλαίσια, έχουν σφίξει τα λουριά που λέμε. Ωστόσο δεν αρκεί αυτό, ναι, κάμερες παντού, κανένα περιθώριο να ξέρει ο άλλος ότι όταν κάνει την παράβαση θα χάσει το δίπλωμά του, θα στερηθεί το αυτοκίνητό του, και μόνο έτσι και με σωστή παιδεία από μικρές ηλικίες θα μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια να αφήσουμε πίσω μας αυτή τη ζωφερή πραγματικά κατάσταση, με όλα αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους μας, μέρα νύχτα, αυτοσχέδια, αγώνες, τα βλέπουμε εδώ και στο Ηράκλειο. Βρίσκουν συνεχώς νέες περιοχές, τα γνωρίζουν και αρμόδιοι. Είναι μια
0: τίποτα, πρέπει να μπει κάπως η συλλογική συνείδηση ότι δεν είναι αστείο, χάνουμε συνεχώς ανθρώπους και πάλι, δηλαδή βλέπεις ότι μπορεί να βιώσει οικογένεια, μια κοινωνία, ένα τραγικό χαμό ειδικά νέων ανθρώπων, αλλά βλέπεις ότι πάλι δεν μπαίνει κάποιο αντίμετρο, όχι κάποιο αντίμετρο, να μας γίνει μάθημα κάπως.
1: Και εδώ που, επειδή πολλές φορές συζητάμε Περικλή για το πώς το διαδίκτυο επηρεάζει κτλ., ένα από τα καλά του διαδικτύου είναι ότι με σωστές καμπάνιες και ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο, παράδειγμα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με μηχανές, οι οποίοι έχουν μια σωστή οδηγική συμπεριφορά και το μεταδίδουν αυτό μέσα από βιντεάκια από το διαδίκτυο κτλ.
0: Σωστά.
1: Αυτό έχει πολύ μεγάλη απήχηση. Το βλέπουμε αυτό με κάποιους ανθρώπους που αφιερώνουν χρόνο να μεταφέρουν σωστά το μήνυμα της οδικής ασφάλειας, κυρίως δικυκλιστές.
0: Και με σωστό εξοπλισμό και με ολοκληρωμένο, μόνιμα.
1: Με σωστά μηνύματα. Έτσι. Και βλέπουμε ότι εκεί υπάρχει μια ανταπόκριση. Αν αυτό γίνει οργανωμένα, θα υπάρχουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
0: Νομίζω
1: αν και εμείς βοηθήσουμε μέσα από εκπομπές, μέσα από την επίκριση των σωστών ανθρώπων, με επαναλήψεις
0: συνεχώς
1: να το τονίζουμε κτλ. Μόνο μέσα από ένα τέτοιο πλέγμα δράσεων
0: μπορεί να προσδοκούμε να
1: ότι κάποτε θα έχουμε κάτι καλύτερο.
0: Ακριβώς. Θα πρέπει να πω μια είδηση της τελευταίας στιγμής, διότι πριν από λίγο εκδόθηκε ανακοίνωση από την αστυνομία. Δεν ξέρω αν έχεις προλάβει να το δεις. Πριν από λίγα λεπτά ήρθε και το SMS. Έχουν γίνει τρεις συλλήψεις στην περιοχή του Ηρακλείου για
1: κοκαίνη και
0: κατασχέθηκε 1,770 γραμμάρια κοκαίνη, περισσότερα από 3.500 αναβολικά δίσκια, 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα και χρηματικό ποσό 2.100 ευρώ. Η σύλληψη έγινε χθες τις πρωινές ώρες, όπου εντοπίστηκε ένας 35χρονος και μια 22χρονη, οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα δίκυκλη και παρέδωσαν μια τσάντα με τα ανεβρεθέντα, αυτά που ανέφερα πριν, σε έναν 32χρονο. Και βέβαια όλη η σχετική προανάκριση γίνεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του ΔΕΗ Ηρακλείου. Πολύ μεγάλη ποσότητα, έτσι. Αν σκεφτείς μόνο την κοκαίνη, δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
1: Συν τα αναβολικά χάπια, να είναι πολύ μεγάλη επιχείρηση και πολύ μεγάλο το αποτέλεσμα, έτσι.
0: Ναι, λοιπόν. και όντως αυτά τώρα που θα διατίθενταν, αν εξαιρέσει την κοκαίνη, που φανταζόμαστε, τα 3.500 ευρώ
1: αναβολικά,
0: στον τεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό προφανώς.
1: Ακριβώς.
0: Που και αυτό καλό θα είναι να προβληματίσει, διότι δεν είναι αμελητές ποσότητες. Συνολικά βλέπουμε, είπα και νωρίτερα για την εγκληματική που είχαμε στα Χανιά με πάνω από 12.000 κιλά κάναβης και σχεδόν 1 κιλό κοκαίνης σε δέματα. Είναι ειδήσεις που προβληματίζουν συνολικά για το πώς κινείται η κοινωνία σε σκοτεινά πλαίσια και μονοπάτια.
1: Μάλιστα, το παρακολουθούμε το θέμα. Ναι. Αυτό θα έχει συνέχεια, φαντάζομαι.
0: Σίγουρα. Μέχρι να δούνε από πού προήλθαν. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο Λαμπράκη. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και την καλημέρα μας στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, και μουσικά θα κλείσουμε, γιατί τρέχει και το ρεπορτάζ και θα πρέπει να μεταβούμε στα δικαστήρια για την απολογία του 21χρονου με τα ναρκωτικά που είπαμε νωρίτερα. Αλλά πριν κλείσουμε, θα πω ότι είχαμε χθες την ανακοίνωση για την τελετή την εγγενείων, την επίσημη της δημοτικής αγοράς Χανίων. Αυτή θα γίνει τον ερχόμενο Δεκέμβρη, στις 4 Δεκεμβρίου, ακριβώς 113 χρόνια μετά την πρώτη επίσημη λειτουργία του εμβληματικού πια αυτού μνημείου. Και πλέον μετά τις εργασίες αποκατάστασης και ανακατασκευής της, έρχεται και πάλι για το κοινό. Η τελετή θα γίνει την 4η Δεκεμβρίου σε συνεργασία του Δήμου Χανίων με την Εθνική Λυρική Σκηνή, ενώ υπάρχει και μια πρόσκληση, ανοιχτή πρόσκληση, ένα κάλεσμα που κάνει ο Δήμος σε καλλιτέχνες και δημιουργούς καλλιτεχνικών δρόμενων στον τόπο, όχι απαραίτητα μόνο στα Χανιά, και σε ολόκληρη την Κρήτη, αν κάποιος επιθυμεί, να καταθέσουν, να υποβάλουν καλλιτεχνικές προτάσεις, ώστε να συμμετέχουν και αυτοί με κάποιο τρόπο στην μεγάλη αυτή γιορτή που θα σημάνει την επαναλειτουργία της Δημοτικής Αγοράς Χανίων. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται με συγκεκριμένο τρόπο που υπάρχει στο site του Δήμου, χανιά.gr, και θα κατατίθενται έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 1 το μεσημέρι, μέσω mail, στο protocol papakinationalopera.gr με θέμα μηνύματος εγγένεια δημοτικής αγοράς Χανίων. Υπάρχουν και κάποιοι όροι συγκεκριμένοι και ένα πλαίσιο πάνω κάτω για το πώς πρέπει να καταρτιστεί η σχετική πρόταση, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο έτσι να υπάρξει αυτή η σύμπραξη και να είναι μεγαλοπρεπημένα αλλά και συμπεριληπτικά τα εγγένεια που αφορούν κυρίως και πάνω απ' όλα τον τόπο και στη συνέχεια βέβαια και τους επισκέπτες. Για να πω να πούμε εδώ στο σημείο αυτό καλημέρα μας, να ευχηθούμε σε όλους να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Αύριο λίγο μετά τις 10 οι Ερτζιανοί θα είναι κοντά σας και πάλι. Καλή σας μέρα και χαρά.

Στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Κόσμος Radio.gr.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Κόσμος 93,6.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τη ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα 13 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στο νησάκι Κάλαμος της Λευκάδας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αφίξεις στα νότια της Κρήτης, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε και στη Γάφδο. Αντιδράσεις και προβληματισμό έχει προκαλέσει η ασίδωτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στη Ζάκυνθο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με την Λευκάδα και πιο συγκεκριμένα με τον νησάκι Κάλαμος, όπου εκεί ξέσπασε σήμερα το πρωί φωτιά. Εναέρια μέσα επιχειρούν μαζί με τις επίγειες δυνάμεις για την κατάσβεσή της και για την εικόνα. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤΑ στην Κέρκυρα. Λυκούργε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πυρκαγιά λοιπόν εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος, ανατολικά της Λευκάδας, απέναντι από το Μύτικα, με το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 9.30 για την φωτιά αυτή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, δύο πυροσβεστικά οχήματα καθώς και 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο μαζί με υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξαιτίας της άμεσης και γενικευμένης κινητοποίησης, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ η περιοχή συνεχίζει να βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Βέβαια, όπως είπαμε, σήμερα είναι σε αυξημένη επιφυλακή πολλές περιοχές στην Ελλάδα και μάλιστα συνεδρίασε εκεί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, καθώς έχουμε επικίνδυνη κορύφωση των ανέμων μάλιστα αύριο. Ωστόσο όμως σήμερα η Πελοπόννησος βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, είναι μία από τις περιοχές. Εκεί υπάρχει πολύ υψηλός έως ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Κούβαλης. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σε κατάσταση συναγερμού Αργολίδα και Κορινθία σήμερα 5η 13 Αυγούστου, όπως είπες, πολύ υψηλός ως ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αργολίδα και περιοχές της Κορινθίας βρίσκονται στην κατηγορία 5, που αντιστοιχεί σε ακραίο κίνδυνο, κατάσταση συναγερμού. Την ίδια ώρα πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορία 4, προβλέπεται η Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία, Λακωνία και περιοχές της Κορινθίας. Στην κατηγορία 5 βρίσκονται Αργολίδα και περιοχές της Κορινθίας, όπως είπαμε. Κατηγορία 4, Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία, Λακωνία και περιοχές της Κορινθίας και στην κατηγορία 4. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών που επηρεάζονται, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Μεταξύ αυτών είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σφινθήρες, οι υπαίθριες ψισταριές, το κάπνισμα μελισσών και η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση αγρών. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, πρέπει άμεσα να ειδοποιήσει την πυροσβεστική στο 199.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται σήμερα και οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ήπειρο. Καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός, με την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων να βρίσκεται στην κατηγορία 4. Τα μέτρα πρόληψης είναι αυξημένα, ενώ περιφέρεια, δήμοι και πυροσβεστικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση οποιοδήποτε περιστατικού. Μάλιστα, η ιδιαίτερη έκκληση για προσοχή απευθύνει και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχρημάνης, ενώ να πούμε πως χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε στην Άρτα σύσκεψη συντονισμού, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, η οποία βρίσκεται στην κατηγορία 4 σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων πρόληψης εφαρμόζονται περιορισμοί στη διέλευση, την παραμονή και την κυκλοφορία των πολιτών και των οχημάτων σε δασικά οικοσυστήματα, περιοχές πάρκια και άλλοι. Μέτρα ισχύουν στις επιλεγμένες δασικές περιοχές όπως Δοδόνης, Βορείων του Μέρκων, Ζαγορίου και Ζήθας, καθώς και σε τμήματα του δασικού οδικού δικτύου, περιοχές της Κόνησας και του Μετσόβου. Την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή από όλους επισήμανε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καθημάνης, καθώς ακόμη και μία μικρή απροσεξία μπορεί να προκαλέσει αναφέρει πυρκαγιά. Τόνισε ότι οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ανάπλευση, όπως το άναμα υπαίθριας ψισταριάς, η καύση ξερών χόρτων και η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σφιχτήρες.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Δύο λεπτάκια αυτό και ολοκληρώνω. Στο επίπεδο Άρτας, χθες ολοκληρώθηκε το βράδυ σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρταίων, αλλά και της Περιοριστικής Υπηρεσίας, με αντικείμενο το καλύτερο συντονισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών εν ώψη του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται και η Λέσβος, καθώς σήμερα για πρώτη φορά φέτος βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Η πυροσβεστική αλλά και η πολιτική προστασία των δύο δήμων και της περιφέρειας είναι σε πλήρη επαγρύπνηση μετά και την τελευταία φωτιά στο Πλωμάρι που έκαψε πάνω από 600 στρέμματα. Η Δέσποινα Αθανασιάδη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σήμερα πιστεύω ότι είναι από τις πιο δύσκολες ημέρες εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε ακραίο κίνδυνο, λοιπόν, πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα η Λέσβος, με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ το πρωί συνεδρίασε και το συντονιστικό για να βρίσκονται και σε πλήρη ετοιμότητα. Για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων έχει έρθει στο νησί και ένα ελικόπτερο τύπου Bell, ενώ τα Πετζετέλ πραγματοποιούν περιπολίες ανά 3 με 4 ώρες, έχοντας τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περίπτωση που εντοπιστεί εστία. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, αλλά και των δύο δήμων, με ενισχυμένες βάρδιες και συνεχείς περιπολίες. Η περιφέρεια αξιοποιεί επίσης και τα διαθέσιμα μέσα επιτήρησης με συστήματα που παρέχουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα μέσω δορυφόρου για την κατάσταση στο νησί. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και τις επόμενες μέρες, καθώς μην ξεχνάμε ότι αύριο ξεκινούν και οι περιπατητές για την Παναγία της Αγιάς Σου για να εκπληρώσουν το τάμα τους. Για το λόγο αυτό έχουν ενισχυθεί οι περιπολίες και στην περιοχή, ενώ οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφύγουν οποιαδήποτε εργασία στην Ύπαιρθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Να πούμε πως αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύμβου στη Θεσσαλονίκη. Ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη και κατά την προανάκριση να υποστήριξε πως προχώρησε στις πράξεις αυτές επειδή αισθανόταν πίεση. Ωστόσο, το υλικό από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνει καρέ-καρέ τις κινήσεις του και μάλιστα σε βίντεο φαίνεται να φτάνει με το αυτοκίνητό του σε σημείο της περιοχής όπου υπάρχουν πολλά ξερά χόρτα. Στη συνέχεια σταματά στην άκρη του δρόμου και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας χρησιμοποιεί χαρτοπετσέτες ως προσάναμα, τις οποίες ανάβει πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής, εξετάζοντας τα περιστατικά, φέρεται να κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο ίδιος ακολούθησε παρόμοια πρακτική τουλάχιστον 6 φορές. Μάλιστα, σε μία από τις πυρκαγιές χρειάστηκε η επέμβαση ελικοπτέρου της πυροσβεστικής για τον περιορισμό της. Η περιοχή όπου εκδηλώθηκαν οι φωτιές βρίσκονται κοντά στη βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης, όπου δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις. Όπως είπαμε, ο 59χρονος αναμένεται να δώσει αύριο εξηγήσεις ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τι θα υποστηρίξει τελικά στην απολογία του και τα 6 περιστατικά. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο σπίτι του που είχε έλθει για διακοπές. Η είσοδος του νεαρού έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο 17χρονος με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής 9/8 στο σπίτι του, στο εξωτερικό μπάνιο, στην κατοικία στην οποία διέμενε και πέρναγε τα τελευταία καλοκαίρια που επισκεπτόταν τη χώρα μας. Και ο θάνατός του τώρα, που λέει μέχρι τα συγκεντρωμένα τώρα στοιχεία, φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Το συγκεκριμένο σπίτι είναι ένα παλιό σπίτι.

0: ληφθεί η δικογραφία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια και συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του 17χρονος και φυσικά να μένονται απαντήσεις για το αν στο σπίτι υπήρχαν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, τηρούσε το σπίτι τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, αν υπήρχαν κάποιες παραλήψεις ή αστοχίες από την αρχή πριν εκδοθεί δηλαδή το πιστοποιητικό, το ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό και φυσικά από εκεί θα μάθουμε αν προκύπτουν και ευθύνες για το θάνατο του 17χρονου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι το σπίτι δεν είχε ρελέ και ότι προφανώς υπήρξε γι' αυτό το λόγο κάποια διαρροή. Σε αυτή την περίπτωση το πιστοποιητικό, σύμφωνα τουλάχιστον με τους ειδικούς, δεν θα έπρεπε να έχει εκδοθεί. Περιμένουμε φυσικά τα αποτελέσματα των ερευνών και το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.
1: Λίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, να πάμε στο περιστατικό της Πάρου, καθώς όπως φαίνεται σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος.
0: Ακριβώς, Βίκη, σφραγίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης, προχθές, η πισίνα του καταστήματος με την οποία έχασε τη ζωή του το Σάββατο, το απόγευμα το 4χρονο αγοράκι στην Πάρο. Έπειτα από στοιχεία που αποδεικνύουν πως η συγκεκριμένη κολυμβητική δεξαμενή λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023, πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ανανεωθεί το 18, έλυγε το 23 και έκτοτε δεν ανανεώθηκε. Η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τελικά προχώρησε στη σφράγιση της πισίνας της επιχείρησης. Να πούμε ότι ακόμα εξετάζεται το υλικό από τις κάμερες ασφάλειας της επιχείρησης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται πλέον και το αν ήταν σε ισχύ η άδεια που είχε δηλώσει ως ναυαγωσώστης ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λίνα. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αφίξεις στα νότια της Κρήτης, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε και στη Γάβδο. Συνολικά περισσότερα από 500 άτομα έχουν εντοπιστεί και διασωθεί κατά την χθεσινή ημέρα. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς τα περιστατικά διαδέχονται το ένα το άλλο, με τις επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής να είναι συνεχείς. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στην Μαρίνα Μανδακάκη. Μαρίνα.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και είναι διαρκής και η πίεση βέβαια στα νότια παράλια της Κρήτης. 9 επιχειρήσεις συνολικά είχαμε από εχθές. Το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε σήμερα, πριν από λίγη ώρα. 25 ναυτικά μιλιά νότια των Καλών Λιμένων, 113 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex σε 2 λέμβους. Μεταφέρονται αυτή την ώρα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Νωρίς το πρωί είχαμε περίπου κοντά στο Λέντα 49 μετανάστες. Εκεί είχαμε 2 γυναίκες και 2 παιδιά ηλικίας 4 και 6 ετών. Τη διάρκεια της νύχτας, 2 λέμβοι πάλι, 86 μετανάστες. Πάλι στους Καλούς Λιμένες, αυτοί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και μεταναστευτική αύξηση είχαμε και στη Γάβδο, 61 άτομα νωρίς το πρωί στην παραλία Τρυπητή. Αυτοί θα μεταφερθούν στο εκθεσιακό χώρο της Αγίας. Θα σας πω σύμφωνα με τα στοιχεία ότι από τις αρχές του 2026 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 265 περιστατικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τα στελέχη του λιμενικού σε τι δύσκολη κατάσταση έχουν έρθει. Έχουν πλέον ξεπεράσει τα όρια των δυνατοτήτων τους, όπως λένε. Ζητούν ενίσχυση των υπηρεσιών και βεβαίως και εκείνοι, αλλά και οι τοπικοί φορείς, είναι σε επιφυλακή γιατί υπάρχει ανησυχία ότι οι αφίξεις θα συνεχιστούν λόγω και του καλού καιρού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Έργα αποκαταστάσεων αντιπλημμυρικών υποδομών του Εύρου εντάχθηκαν στο καθεστώς ειδικής κατάστασης και θα χρηματοδοτηθούν μάλιστα με 20 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε μια ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην τελευταία του συνεδρίαση, Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ομόφωνη απόφαση επί της εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου για την κατάθεση πρότασης προς τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών να ενταχθούν στην κατηγορία των έργων ειδικής κατάστασης πολιτικής προστασίας 9, όπως είπες και εσύ, έργα αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν σε αντιπλημμυρικές υποδομές του Εύρου από τα πλημμυρικά φαινόμενα του φετινού Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Τώρα, μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα εκδοθεί η κοινή απόφαση των δύο Υπουργείων, με την οποία θα προχωρήσουν οι αποκαταστάσεις αυτές, συνολικού εκτιμόμενου προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ, που από ό,τι υπόλοιπα.

0: και στη συνεδρίαση έχουν ήδη κατανεμηθεί στην περιφέρεια για τον λόγο αυτό. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν και στους 4 ιππιωτικούς δήμους του νομού και αφορούν ζημιές σε αντιπλημμυρικές υποδομές των ποταμών Άρδα, Έρυθρο Ποτάμου και Εύρου, δηλαδή και των τριών ποταμών του νομού μας.
1: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, καθώς με χρηματοδότηση που εξασφάλισε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θα εκπονηθεί μελέτη για την αποκατάσταση του φράγματος καλύβας κομμάρων του Δήμου Ορεστιάδας.
0: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση είμαστε πάλι, η είδηση βγήκε πάλι μέσα από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί η Περιφέρεια αποφάσισε να χρηματοδοτήσει με 150.000 ευρώ αυτή τη μελέτη, με αντικείμενο την αποκατάσταση της διαρροής του φράγματος καλύβας κομμάρων του Δήμου Ορεστιάδας. Αυτό το ποσό τώρα εξασφαλίστηκε από την ανακατανομή εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας και αυτό το κονδύλιο των 150.000 ευρώ μεταφέρεται στη μελέτη για να προχωρήσει στο στάδιο της τεχνικής προεργασίας με τελικό στόχο, Βίκη, αυτό το φράγμα μετά από πολλά χρόνια εγκατάληψης, μπορεί να κοντεύουν και τα 20 χρόνια, λόγω κατασκευαστικών προβλημάτων, να αποτελέσει επιτέλους μια σημαντική αρδευτική υποδομή, γιατί χρόνια το ζητούν αυτό οι αγρότες και ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια με όλα αυτά τα προβλήματα που είχαμε με την άρδευση και με την έλλειψη επάρκειας νερού, γίνεται πλέον απολύτως αναγκαία υποδομή για να έχουμε αυτό το νερό αγροτικής χρήσης. Οπότε ξεκινάμε τώρα με τη μελέτη και θα δούμε μετά και στη συνέχεια πώς θα αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα διαρροής που έχει το φράγμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σοβαρές επιπτώσεις τώρα στην τουριστική κίνηση και στην τοπική αγορά της Νέας Αγχιάλου έχει προκαλέσει, σύμφωνα με την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, Βάσο Πυργάνη Παρασκευοπούλου, η καθυστέρηση στη διαδικασία παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στον Αιγιαλό. Να πάμε στο Γιάννη Ξινόπουλο από την ΕΡΤ Βόλου. Γιάννη, η κυρία Πυργάνη Παρασκευοπούλου σου παραχώρησε συνέντευξη και από όσο φαίνεται τελικά έχουμε φτάσει στα μέσα Αυγούστου, ωστόσο όμως οι άνθρωποι εκεί περιμένουν ακόμη εγκρίσεις για να μπορέσουν να δουλέψουν τις επιχειρήσεις τους εκεί, έτσι δεν είναι?
2: Είναι μια ακόμα περίπτωση που δεν ξέρουμε αν πρέπει να κλάψουμε ή να γελάσουμε. Γιατί πράγματι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη Νέα Αγχιέλου με επιχειρήσεις της παραλιακής ζώνης, που σύμφωνα με την πρόεδρο της κοινότητας, την κυρία Πυργάνη, εξακολουθούν ακόμα και στα μέσα Αυγούστου να περιμένουν εγκρίσεις από την κλιματική υπηρεσία για να παραχωρηθούν κοινόχρηστοι χώροι στον Αιγιαλό. Μιλώντας λοιπόν, ανέφερε ότι η καθυστέρηση στη διαδικασία ήταν τόσο μεγάλη, ώστε για ορισμένες επιχειρήσεις η φετινή τουριστική περίοδος έχει ουσιαστικά χαθεί. Υπάρχουν επαγγελματίες που ήδη έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους, έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου και ακόμα περιμένουν την τελική έγκριση. Σήμερα έχει 13 Αυγούστου ο μήνας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε κάποια καταστήματα που είχαν κλείσει και περίμεναν να επαναλειτουργήσουν φέτος. Και όπως εξήγησε, στα μέσα Αυγούστου δεν είναι πλέον βιώσιμο να ξεκινήσει μια επιχείρηση να λειτουργεί, αφού η βασική τουριστική περίοδος είναι πάρα πολύ μικρή και στη Μαγνησία βεβαίως, αλλά και στη Νέα Αγχιέλο, από 15 Ιουνίου μέχρι 25, άντε 30 Αυγούστου. Τώρα, να πούμε ότι αναφέρθηκε και στην εικόνα της παραλίας χωρίς ξαπλώστρες, ότι υπάρχει ζήτημα. Δηλαδή, αρκετός κόσμος πήγαινε εκεί, τώρα πλέον δεν πάει. Όλο αυτό έχει επίπτωση στην αγορά. Τώρα, σύμφωνα με την κυρία Πυργάνη, ο Δήμος Βόλου έχει παρέμβει προς στην αρμόδια υπηρεσία, ζητώντας να επισπευτούν οι διαδικασίες. Η ίδια κάνει λόγο για 110 υποθέσεις που καλείται να διεκπεριώσει η κτηματική υπηρεσία. Βεβαίως, να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι αρκετά δύσκολο, αφού είναι μεγάλος όγκος των φακέλων και βρισκόμαστε και στη μέση του καλοκαιριού, στο τέλος του καλοκαιριού, που υπάρχουν και οι καλοκαιρινές άδειες. Βεβαίως, έδωσε έμφαση στις θέσεις εργασίας που χάθηκαν. Βεβαίως, αυτές οι επιχειρήσεις πλέον κάνουν το σταυρό τους και περιμένουν για του χρόνου, τουλάχιστον να μην χάσουν την περίοδο του χρόνου. Όλα αυτά βεβαίως είναι αλυσίδα, η τουριστική περίοδος, η επισκεψιμότητα κτλ. Παρ' όλα αυτά, η Νέα Αγχιέλος προσπαθεί να ανασάνει, ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή του κρασιού, που ξεκινάει την Πέμπτη, ένα χορταστικό τριήμερο, και εύχονται οι επιχειρηματίες όλα να πάνε καλά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με το πλοίο μάλιστα για τις Ποράδες να αναχωρεί σήμερα γεμάτο από εκδρομής. Οι Θεσσαλονικείς φυσικά εγκαταλείπουν την πόλη εν ώψη του 15 Αυγούστου, ενώ την ίδια ώρα χιλιάδες τουρίστες αποβιβάζονται, καθώς το λιμάνι έδεσε ακόμη ένα κρουαζιερόπλοιο. Να πάμε στην Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Είμαστε μία ανάσα από τον 15 Αύγουστο και η κίνηση χτυπάει κόκκινο από νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς στις 8.30 το πρωί αναχώρησε το πλοίο για Σποράδες με 600 επιβάτες, οικογένειες, παρέες, τουρίστες, γεμάτοι χαμόγελα επιβιβάστηκαν για σκιά στο Σκόπελο Αλόνισο με τις πληρότητες να αγγίζουν το 80% και τα εισιτήρια για τις επόμενες ημέρες να είναι ήδη ανάρπαστα. Αύριο βεβαίως και όλο το τρίμερο δεν υπάρχει να σου πω εισιτήριο ούτε για δείγμα, έχει 100% πληρότητα και βεβαίως όπως το είπες και εσύ η κίνηση είναι διπλή την ίδια ώρα, άλλοι φεύγουν και άλλοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Κατέπλευσε από τη Μύκονο νωρίς το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Celebrity Infinity με πάνω από 2.500 επιβάτες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία Αμερικανοί και Ισπανοί. Και εκεί άτομα πλήρωμα, 2.500 δηλαδή επισκέψεις, έκαναν απόβαση στη Θεσσαλονίκη για να πάνε τις προγραμματισμένες τους εκδρομές, το Δίον, Βεργίνα, Μετέωρα, αλλά και να περάσουν έτσι μια ημέρα στην πόλη μέσα. Είναι η 21η άφιξη στο λιμάνι και έχει προγραμματισμένα ακόμα αρκετές προσεγγίσεις.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Τώρα η Ιθάκη δεν περίμενε την ταινία του Νόλαν, καθώς είναι αναγνωρισμένη εδώ και αιώνες ως το νησί του Οδυσσέα. Δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο δήμαρχος της Ιθάκης, Διονύσης Τανίτσας. Εξήγησε ότι η μεγάλη εμπορικότητα της ταινίας σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη στην τουριστική κίνηση, η οποία είναι ούτως ή άλλως αυξημένη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι είχε έρθει ο ίδιος σε επικοινωνία με την παραγωγή της ταινίας, προκειμένου να γίνουν τα γυρίσματα στην Ιθάκη. Ωστόσο, δεν πληρούσε την προϋπόθεση του αεροδρομίου. Ας ακούσουμε τον κύριο Στανίτσα.
4: Με την ομάδα παραγωγής είχαμε επικοινωνία και καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο να γίνουν τα γυρίσματα στην Ιθάκη, γιατί δεν έχουμε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις όσον αφορά αεροδρόμια και τα λοιπά που ζήταγε η παραγωγή. Όμως θεωρώ και τους μετέφερα ότι θα ήταν εύλογο και λογικό να έρθει ένα συνεργείο να τραβήξει κάποια πλάνα τα οποία θα μπορούσαν να τα βάλουν εμβόλυμα μέσα στην ταινία. Το αποτύπωμα ακόμη δεν μπορεί να υπάρξει. Μην ξεχνάτε ότι η ταινία προβλήθηκε πριν περίπου ένα μήνα, ξεκίνησε τις προβολές. Όμως να σας πω ότι η Θάκη δεν περιμένει ούτε την ταινία της συγκεκριμένη, ούτε άλλες ταινίες για να έχει επισκεψιμότητα το νησί. Το νησί είναι αναγνωρισμένο αιώνες τώρα ως η Θάκη και το νησί του Οδυσσέα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στο νησί. Απλώς αυτό που θα έρθει να κάνει η ταινία είναι να ξαναθυμίσει, να το πω έτσι, το όνομα Ιθάκη και το όνομα Οδυσσέα στα πέρατα της γης. Οι υποδομές του νησιού είναι έτοιμες και είναι έτοιμες γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχουμε καταφέρει να προφυλάξουμε την Ιθάκη από τον υπερτουρισμό και ούτε μπορεί η Ιθάκη να έχει υπερτουρισμό λόγω της δόμησης που υπάρχει στο νησί και λόγω των υποδομών που έχουμε φτιάξει έτσι ώστε η τουριστική περίοδο να μοιράζεται και να ξεκινάει από τον Απρίλιο και να ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο.
1: Στις προβλεπόμενες ενέργειες για την απομάκρυνση παράνομων κατασκηνώσεων στα παράλια προχωρά άμεσα ο Δήμος Αγιάς σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Αγιάς Τεμπών και το Λιμεναρχείο, απευθύνοντας μάλιστα κάλεσμα στους παραθεριστές να κατασκηνώνουν μόνο σε νόμιμες και οργανωμένες εγκαταστάσεις κάμπινγκ και όχι ελεύθερα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το μεγαλύτερο μέρος των παραλίων του νομού Λάρισας ανήκει, ξεκινάει από τον Δήμο Αγιάς και ολοκληρώνεται προς τον Δήμο Τεμπών, εκεί στα Μεσάγκαλα και την Κουλούρα, ή λίγο πριν τους νέους πόρους, πριν ενωθεί με τον νομό Πιερίας. Ωστόσο, ο Δήμος Αγιάς, ο οποίος διαθέτει 45 χιλιόμετρα ακτογραμμής και 26 παραλίες που είναι για όλα τα γούστα, είτε απομονωμένες είτε ερημικές, κάποιες έχεις πρόσβαση είτε από δύσβατους δρόμους είτε από θάλασσα, αλλά υπάρχουν βέβαια και οργανωμένες παραλίες όπως ο Αγιόκαμπος, η Βελίκα, η Παλουριά και η Κουτσουπιά, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι στείλουν τις σκηνές τους και τις στείλουν όπου αυτοί θέλουν και όπου βεβαίως κατά το γούστο τους και τις προτιμήσεις τους. Αυτό βεβαίως απαγορεύεται ρητά από τον νόμο, όπως μας έλεγε και ο σύμβουλος αρμόδιος για τα θέματα τουρισμού, ο κ. Νίκος Ντάγκας, ο οποίος επί πολλά χρόνια ασχολείται βεβαίως με ζητήματα που έχουν σχέση και με εναλλακτικές δραστηριότητες στον Κίσαβο, αλλά και με τον τουρισμό και διάφορες μορφές εναλλακτικές. Αυτό που μας είπε βεβαίως είναι ότι ξεκινάει μια έτσι, συνεργασία με όλα τα αρμόδιους φορείς, το λιμεναρχείο αλλά και την αστυνομία, προκειμένου να διαφυλαχθεί η καθαριότητα στις παραλίες του Δήμου Αγιάς και να απομακρυνθούν βεβαίως όσοι έχουν τοποθετήσει σκηνές. Σεβόμαστε τον τρόπο που κάποιοι επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές τους το καλοκαίρι, αλλά θα πρέπει ωστόσο να το κάνουν μέσα από οργανωμένες εγκαταστάσεις και coming go, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οφείλουμε να πούμε βεβαίως ότι Βίκυ, στα παράλια της Λάρισας δεν πέφτει καρφίτσα, κυριολεκτικά όπως λέμε στην Καθομιλουμένη. Όλες οι παραλίες είναι γεμάτες αυτές τις μέρες. Καταλήματα δεν υπάρχουν, αν θέλει κάποιος να μείνει για ένα ή δύο βράδια. Είναι όλα γεμάτα. Αλλά υπάρχουν ζητήματα που έχουν σχέση και με την καθαριότητα, αλλά και το κυριότερο με την ασφάλεια του δασικού πλούτου της περιοχής. Γιατί όλες τις περισσότερες παραλίες της Λάρισας εκεί στο Δήμο Αγιάς έχουμε βεβαίως και πυκνή βλάστηση. Κάποιοι κατασκηνωτές που κάνουν κάμπινγκ αυθαίρετο, αλλά το βράδυ και φωτιά, και όπως αντιλαμβάνεις υπάρχουν κίνδυνοι και για την προστασία του περιβάλλοντος. Ήδη σήμερα που μιλάμε ο νομός Λάρισας, όλος ο νομός βρίσκεται σε κατηγορία επικινδυνότητας 3, η οποία είναι υψηλή, και ως εκ τούτου απαγορεύονται βεβαίως και στον Δήμο Τεμπών και σε άλλες περιοχές που έχουν δάση η κυκλοφορία στις δασικές περιοχές και τις προστατευόμενες περιοχές Natura. Mm-hmm. Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν είναι να γίνουν οι έλεγχοι για να διαφυλαχθεί και η καθαριότητα του περιβάλλοντος, αλλά και η προστασία του το κυριότερο, γιατί το κακό, όπως έχουμε δει βεβαίως και αυτό το καλοκαίρι, δεν αργεί να γίνει.
1: Έτσι, ναι, θα πρέπει να προσέχουμε γενικότερα όλοι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αντιδράσεις τώρα και προβληματισμό έχει προκαλέσει η ασίδωτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στη Ζάκυνθο, καθώς δεν είναι λίγα τα ατυχήματα που έχουν προκληθεί από οδηγούς τους. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Ανδρέα.
6: Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι ίδιοι αναβάτες χτυπάνε με τα συγκεκριμένα πατίνια, καθώς αρκετοί από αυτούς είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ ή και ουσιών, οι οποίοι τα νοικιάζουν στο Λαγανά μετά από το ξενύχτη και το γλέντι που κάνουν και τη διασκέδαση και είναι υπό την επίρρεια, οπότε το αποτέλεσμα είναι να τραυματίζονται και οι ίδιοι και να χτυπάνε άλλους. Είναι οι παραβάσεις, οι συνεχείς είναι ότι είναι συνήθως δύο άτομα πάνω σε ένα πατίνι που απαγορεύεται. Κανένας δεν φοράει βέβαια κράνος ή το βράδυ να φοράνε το γυλαίκο το ανακλαστικό που προβλέπεται από την νομοθεσία. Τα νοικιάζουν ανάλογα με το που βρίσκονται, αλλά δεν υπάρχει σημείο να τα αφήσουν, καθώς η εταιρεία, ο Δήμος μάλλον, δεν έχει ακόμα ψηφίσει την κανονιστική και δεν φαίνεται κιόλας και να την ψηφίσει για διατεθειμένος να δώσει κάποια σημεία για να υπάρχουν τα πατίνια. Οπότε τα αφήνουν όπου βρουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αφήνουν σε κλεισές τροφές, αρκετές φορές μπορεί να πω και επίτηδες, προκειμένου να προκαλέσουν κάποιο ατύχημα χάρη αστεϊσμού, με ποια λογική κανείς δεν καταλαβαίνει. Είχαμε ένα ατύχημα τέτοιο προχθές, όπου μια κοπέλα με ένα μηχανάκι έπεσε πάνω σε πεταμένα πατίνια που είχαν κλείσει όλο το δρόμο σε μια στροφή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Η εταιρεία τώρα από την πλευρά της, καθώς οι έλεγχοι είναι συνεχείς και τα πρόστιμα που πέφτουν είναι καθημερινά από την τροχέα, η εταιρεία από την πλευρά της λέει ότι είναι ασφαλισμένα όλα τα οχήματά της, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, ότι έχει συμμορφωθεί με τον νέο νόμο. Ωστόσο, αυτό που θεωρεί συμμόρφωση η συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί έχουμε δύο εδώ στο νησί, μιλάμε με τη μία η οποία εδρεύει στο Βέλγιο, θεωρεί συμμόρφωση το ότι υπάρχει ένα notice που έχει στην εφαρμογή που κατεβάζουν οι χρήστες, μία σύσταση για τη χρήση κράνους και γυλαίκου, χωρίς ωστόσο αυτά να παρέχονται από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ έντονα και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό και μέσα στο καλοκαίρι. Μέχρι στιγμής πολύ πολύ σοβαρό ατύχημα δεν έχουμε. Mm-hmm. Ωστόσο, το κυνήγι των πατινιών ακόμα και μέσα από τις παραλίες είναι πια καθημερινό φαινόμενο μέσα από τη θάλασσα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.
7: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στην Άρτη Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη, καθώς έχουμε εκεί την σύλληψη τριών ατόμων τα οποία κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχων και ερευνών των αστυνομικών αρχών του Ηρακλείου εντοπίστηκαν 1,8 κιλά κοκαίνης και χιλιάδες αναβολικά χάπια και ενέσιμα σκευάσματα. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς τα ευρήματα της αστυνομίας και συγκεκριμένα του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυφνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου είναι πολύ σημαντικά. Μιλάμε για 1 κιλό και 772 γραμμάρια κοκαίνης. Είναι από τις μεγαλύτερες ποσότητες που έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστημα σε τοπικό επίπεδο. Όμως εντύπωση προκαλεί ο μεγάλος αριθμός των αναβολικών χαπιών. Μιλάμε για 3.500 αναβολικά χάπια και 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων. Να πούμε ότι η έρευνα της υπηρεσίας εντόπισε χθες πρώτες πρωινές ώρες δύο ημεδαπούς, έναν 35χρονο και μία 22χρονη, οι οποίοι επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα να παραδίδουν μία τσάντα σε έναν 32χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είναι το τρίτο άτομο που συνελήφθη. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που έγινε τόσο στην τσάντα όσο και στη συνέχεια στην οικία του αλλοδαπού, βρέθηκαν όλες αυτές οι ποσότητες των ναρκωτικών και των χαπιών. Προφανώς η κοκαίνη επρόκειτο να διοχετευτεί στα στέκια των ατόμων που κάνουν χρήση κοκαίνης, ωστόσο αυτό προκαλεί εντύπωση είναι τα αναβολικά, τα οποία προφανώς θα πήγαιναν σε άτομα που κάνουν χρήση αναβολικών και ασχολούνται με τον αθλητισμό κυρίως και άλλες δραστηριότητες που κινούνται γύρω από γυμναστήρια κτλ. Η έρευνα συνεχίζεται, αναμένεται οι συλληφθέντες να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα και μένει βήχη να δούμε αν από την έρευνα των αρχών προκύψουν και άλλα άτομα που θα μπουν στο κάδρο των ερευνών και ενδεχομένως να έχουμε και συλλήψεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Συνεχίζεται το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών παρά τις αλλεπάλληλες συλλήψεις της ελληνικής αστυνομίας. Μία ακόμη τέτοια περίπτωση, με παυτοφόρο μάλιστα σύλληψη, σημειώθηκε σε οικισμό της Ροδόπης. Εξάλλου, στην Κομωτινή αστυνομική πέρασαν χειροπέδες και σε έναν δραπέτη φυλακών της Βουλγαρίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος τώρα θα μας ενημερώσει για όλα αυτά από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δύο ημεδαπούς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, η οποία περιλαμβάνει έναν ακόμη άγνωστο μέχρι στιγμής συνεργό τους, συνέλαβαν χθες στον οικισμό Σαπών Ροδόπης, αστυνομική της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του τμήματος δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Κομωτινής. Ειδικότερα, ένας ημεδαπός κάτοικος της περιοχής δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο σε αυτόν άτομο, το οποίο προσποιούμενο τον γιατρό και με το πρόσχημα ότι συγγενικό πρόσωπο του καλούμενου έχει εμπλακεί δίθεν σε τροχαίο ατύχημα, απέτησε χρήματα και κοσμήματα προκειμένου να υποβληθεί δίθεν σε χειρουργική επέμβαση. Έπειτα από καταγγελία του υποψήφιου θύματος της επιχειρούμενης απάτης, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί εντόπισαν τους συλληφθέντες να μεταβαίνουν με γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο πλησίων της οικίας του παθόντα και τη στιγμή που ο ένας εξ αυτών παραλάμβανε σακούλα με χρήματα και κοσμήματα, επενέβησαν και τους πέρασαν χειροπέδες. Στο μεταξύ, επίσης εχθές, στην Κομωτινή, άνδρες της ίδιας αστυνομικής υπηρεσίας εντόπισαν και συνέλαβαν έναν Βούλγαρο υπήκο, διοκόμενο με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των αρχών της Βουλγαρίας για το αδίκημα της απόδρασης από σοφρονιστικό κατάστημα κράτησης της γείτονος. Όλοι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις τώρα του Δήμου Ζαχάρος για την συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου της αντιπυρικής προστασίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τα όμβρια ύδατα. Να πάμε στον Μπάμπη Πλάγο από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις του Δήμου Ζαχάρος. Ο Δήμος Ζαχάρος, πρέπει να πούμε ότι έχει πληγεί τα προηγούμενα χρόνια επανειλημμένα από τις μεγάλες πυρκαγιές. Και πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές οι παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν αφενός με την επούλωση των πληγών των προηγούμενων πυρκαγιών, των πυρκαγιών των προηγούμενων χρόνων, αλλά και με την πρόληψη, έτσι ώστε να πάνε όλα καλά στο μέλλον στην περίπτωση που έχουμε πάλι φωτιές ή έχουμε προβλήματα από τα όμβρια ύδατα. Εκτός από την τοπική δημοτική κοινότητα της Ζαχάρος, οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν και τη Δημοτική Ενότητα Φυγαλίας. Και το αντικείμενο, όπως πάρα πολύ σωστά είπες Βίκη, είναι η συντήρηση και η βελτίωση του οδικού δικτύου, η αντιπυρική προστασία, αλλά και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την απορροή των ομβρίων υδάτων, έτσι ώστε να μην υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα. Οι εργασίες εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για τη συντήρηση βασικών υποδομών και την πρόληψη κινδύνων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις έντονες βροχοπτώσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα. Στις εργασίες αυτές συμμετέχουν η πολιτική προστασία, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ζαχάρος και η ΔΕΙΑ Ζαχάρος, πραγματοποιώντας στοχευμένες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές απορροής ομβρίων υδάτων. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκατάσταση τοπικών φθορών του οδοστρώματος, βελτίωση της βατότητας και διαμόρφωσης δρόμων, καθώς και καθαρισμούς φρεατίων και σημείων απορροής όπου εντοπίζονται προβλήματα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Συνεχίζονται οι εργασίες για την επέκταση του τμήματος επηγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου στην Πάτρα, με στόχο να παραδοθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο του θα λειτουργεί και κέντρο τραύματος και η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤΑ Πάτρων θα μας ενημερώσει. Νίκη.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αν δεν υπάρξει κάτι έκτακτο ή κάποια αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα, στα τέλη του Σεπτεμβρίου θα παραδοθεί ο νέος χώρος σε 2.000 τετραγωνικών μέτρων συνολικά θα είναι τα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, δηλαδή τα επίγοντα, μετά την επέκταση αυτού του νέου κτηρίου. Και λέω αν δεν τύχει κάτι έκτακτο, γιατί προσπάθως είχαμε και εκεί την κλοπή υλικού από αγνώστους, οποίοι εντοπίστηκαν βέβαια από την αστυνομία, κυρίως καλώδια είχαν κλαπεί μεγάλης αξίας. Αλλά ευτυχώς εντοπίστηκαν. Αν λοιπόν όλα πάνε καλά, θα παραδοθεί όλο αυτό το τμήμα των 2.000 τετραγωνικών που σας είπα στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Και σημαντικό επίσης, μετά από 46 χρόνια γίνεται όλο αυτό, αυτή η αλλαγή στα ΤΕΠ, θα είναι διαμορφωμένο για την ασφαλή αντιμετώπιση των ασθενών. Θα έχει δικό του αυτόνομο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα. Και πολύ πολύ σημαντικό είναι να σας πω ότι στο πλαίσιο ότι θα λειτουργήσει και ένα οργανωμένο κέντρο τραύματος με διεθνείς προδιαγραφές. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου είναι ένα από τα νοσοκομεία της χώρας που έχουν επιλεγεί για να λειτουργήσει κέντρο τραύματος επίπεδου 1, δηλαδή ό,τι πιο σύγχρονο και πιο σημαντικό. Να σας πω επίσης ότι έχει ήδη εγκατασταθεί καινούριο ακτινολογικό μηχάνημα, θα γίνει και προμήθεια αξονικού, θα λειτουργεί μόνο για τα επίγοντα, ενώ στον χώρο αυτό θα αναπτυχθούν και 16 κλίνες βραχίας νοσηλείας. Σημαντικό επίσης είναι ότι πριν από μία ημέρα, δύο, ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πεζογέφυρας που θα ενώνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και την Ιατρική Σχολή. Οπότε λοιπόν είναι αλληλένδετα όλα αυτά και θα λειτουργούν και τα δύο μαζί. Αν όλα πάνε καλά, όπως σας είπα, θα έχουμε παράδοση τμήματος αυτού ολοκληρωμένου και οργανωμένου στα τέλη του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Άγνωστοι τώρα έσπασαν το κοιτίο προστασίας του εξωτερικού απεινιδωτή που ήταν εγκατεστημένο στην κεντρική είσοδο του Δημαρχείου Ανατολικής Σάμου, με αποτέλεσμα το σημαντικό αυτό εργαλείο ιατρικού εξοπλισμού που μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή να απομακρυνθεί προσωρινά από το σημείο. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
2: Κύριε και κύριοι, η εξέλιξη αυτή και το πρόβλημα συσκευή να μην είναι διαθέσιμη στο κοινό εκτός του ωραρίου της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, διότι όπως ξέρετε έχει τοποθετηθεί στο μέσα μέρος. Γεγονός που όπως επισήμανε ο Δήμος δημιουργεί σοβαρό ζήτημα σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη άμεσης κρίσης. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι ο απεινιδωτής αποτελεί κρίσιμο ιατρικό εξοπλισμό, καθώς μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την αντιμετώπιση μιας καρδιακής ανακοπής. Είχαμε τέτοια περιστατικά στο παρελθόν και γι' αυτό τότε είχε ξεκινήσει ο Ιατρικός Σύλλογος μια προσπάθεια να εγκαταστήσει απεινιδωτές σε δημόσιους χώρους. Από εκεί και πέρα τώρα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές από τον Δήμο. Εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα μέσα για τον εντοπισμό των επιθύνων. Ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε ανάλογες ενέργειες και ότι οι υπεύθυνοι, εφόσον εντοπιστούν, θα αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να ενημερώσει το Δήμο. Τέλος, να σημειώσω ότι αυτές οι πράξεις θα πρέπει τουλάχιστον να μην γίνονται, να μην υπάρχουν, να μην συμβαίνουν, διότι όπως αντιλαμβάνεστε μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, αυτά είναι εργαλεία τα οποία μπορούν να σώσουν μια ζωή και θα πρέπει να το σκέφτονται διπλά και τριπλά αυτοί οι οποίοι προξενούν τέτοιου είδους βανδαλισμούς. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Τώρα φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Οφρινίου στην Καβάλα. Έχουμε μαζί μας την Τασούλα Κρήτικου από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, η φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα θα λέγαμε.
1: Πριν από λίγη ώρα, έχει τεθεί όμως γρήγορα υπό έλεγχο και έχει ήδη σβήθει, γιατί ήταν άμεση η επέμβαση και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πήραν μέρος και εναέριες και πήγες δυνάμεις, υπήρχαν και εθελοντές εκεί τριγύρω, οπότε γρήγορα κατάφεραν και τη θάστευσαν τις φλόγες. Έτσι λαχτάρισαν το πρωί και στην Θάσο σε μια περιοχή, σε έναν Λεώνα, αλλά και εκεί πήγανε γρήγορα τα πράγματα καλά. Είναι που είμαστε σε επιφυλακή αυτές τις ημέρες και χθες και σήμερα, οπότε όλοι είναι υποψιασμένοι και κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα θα σας πάω και μέχρι το Δήμο Προσοτσάνης, όπου έχει ομόφωνα εγκριθεί από τη Δημοτική Επιτροπή η εκπώνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας του Δήμου μέσα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2026 του Πράσινου Ταμείου. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με τη διάγνωση του βαθμού ανθεκτικότητας ενός ή περισσότερων οικισμών, και σε αυτό περιγράφονται οι προτεραιότητες πολιτικής και οι τομεακές συνεργασίες για την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας. Επίσης, καθορίζεται ένα συνεκτικό και ρεαλιστικό σχέδιο χωρικών και θεσμικών παρεμβάσεων, δράσεων και συνεργασιών για την περιοχή μελέτης, με στόχο την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών προκλήσεων. Έχει να κάνει το πρόγραμμα, όπως μας ενημέρωσε και από το Δήμο Προσοτσάνης, με τον εντοπισμό φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων, πλημμύρες, καύσωνες, σεισμούς, αλλά και τη θωράκιση των πόλεων και των σχεδιασμών έργων υποδομής. Τώρα, σύμφωνα με το Πράσινο Ταμείο, ο Δήμος Προσοτσάνης μπορεί να διεκδικήσει ένα ποσό μέχρι 35.000 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ ώστε να υλοποιήσει το έργο. Τυχόν επιπλέον ποσό θα καλυφθεί από τους ιδίους πόρους του Δήμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.

0: απάντηση στην καταγγελία Δημότη ότι ο Δήμος Σερβίων επιβάλλει τέλη σε χωράφια, έδωσε ο Δήμαρχος Χρήστος Ελευθερίου, τονίζοντας πως ο Δήμος Σερβίων επιβάλλει τέλη στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και όχι στα χωράφια. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε αυτή τη δημόσια διαμαρτυρία, καταγγελία Δημότη, ότι δηλαδή ο Δήμος Σερβίων βάζει ανταποδοτικά τέλη στα χωράφια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι τις τελευταίες μέρες δημότες λαμβάνουν λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος με υπέρογγες χρεώσεις για τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε αγροτιμάχια, παρουσιάζοντας μάλιστα και λογαριασμό με μηνιαία δημοτικά τέλη 133 ευρώ για αγροτιμάχιο, στο οποίο λειτουργεί φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 0,1 ΜΒ. Σε δήλωσή του τώρα, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι τα ανταποδοτικά τέλη επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ΑΠΕ, όπως και σε κάθε άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται εντός των ορίων του Δήμου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Σημειώνει ότι όλοι, χωρίς εξαιρέσεις, οφείλουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Δήμο και αναφέρει ότι για 5 ολόκληρα χρόνια ο Δήμος έχανε έσοδα που νόμιμα του αναλογούν. Το τέλος θεσπίστηκε από φέτος. Όσον αφορά τις καταγγελίες περί κατάφορων αδικαιών και παρανομία στην επιβολή των τελών, ο Δήμαρχος υπενθυμίζει τι ακριβώς έχει κριθεί μέχρι σήμερα, λέγοντας πως οι διοικητικές προσφυγές στην αποκεντρωμένη διοίκηση δεν δικαίωσαν τις συγκεκριμένες θέσεις. Οι σχετικές προσφυγές σωματείων και επιχειρήσεων φωτοβολταϊκών κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου απορρίφθηκαν με 4 αποφάσεις του γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης αλλά και της Επιτροπής του άρθρου 152 στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας τόσο για τυπικούς λόγους όσο και για λόγους ουσίας. Το γεγονός, είπε, ότι κάποιοι έχουν συνηθίσει επί χρόνια να μην εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς τον Δήμο, δεν σημαίνει ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να συνεχιστεί επαόριστον. Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων από όλους τους υπόχρεους συνεπάγεται επιβάρυνση των υπόλοιπων επιχειρήσεων αλλά και των δημοτών μέσω της αύξησης των δημοτικών τελών. Ο κ. Ελευθερίου, κάνοντας λόγο για ισονομία και για κανόνες που ισχύουν για όλους, κάνει γνωστό ότι από την επόμενη χρονιά και αναλόγως της εισπραξιμότητας του τέλους στις επιχειρήσεις των φωτοβολταϊκών θα υπάρξει επανεξέταση και ενδεχόμενος εξορθολογισμός του ύψους του επιβαλλόμενου τέλους, ώστε η κατάσταση να αντιμετωπιστεί με τρόπο ακόμα πιο ορθολογικό και δίκαιο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Ακόμα 45 κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, ανεβάζοντας τον αριθμό στα 110 από την αρχή του 2026 μέχρι και τις 12 Αυγούστου. Ταυτόχρονα, ακόμη 3 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή, με τον τραγικό απολογισμό να φτάνει πλέον τα 9 θύματα. Όλα τα θύματα είναι ηλικίας άνω των 65 χρόνων, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου και την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τα 81 από τα 110 κρούσματα παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να πούμε πως οι περιοχές υψηλού κινδύνου είναι Δήμοι στην Αττική, όπως επίσης και ο Δήμος Αμφίπολης του Νομού Σερών, ο Δήμος Νάουσας της Ημαθίας και ο Δήμος Δέλτα Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τώρα, καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο ομότιμος καθηγητής του ΑΠΙΦΙΤΑ, Δημήτρης Κοβέος, για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όπως εξήγησε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, είναι από τους πιο ήπιους ιούς που μεταδίδονται στον άνθρωπο και στατιστικά είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να συμβεί. Ας ακούσουμε τον κύριο Κοβέο.
2: Δεν χρειάζεται να υπάρχει ανησυχία. Ο ιός αυτός είναι ένας από τους πιο ήπιους ιούς που μεταδίδεται στον άνθρωπο με το κοινό κουνούπι που υπάρχει παντού στις πόλεις του οικισμού. Εγώ σήμερα το πρωί σηκώθηκα με 2 τσιμπήματα κουνουπιών. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε για την υγεία μου. Γιατί ο ιός αυτός μεταδίδεται μόνο με μολυσμένα κουνούπια. Μάλιστα, αυτά τα κουνούπια θα πρέπει να έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά. Αντιλαμβάνεστε ότι η πιθανότητα αυτή είναι πάρα πολύ μικρή, έως ελάχιστη. Και αυτό το δείχνει ελάχιστα κρούσματα. Και μάλιστα, αν κανείς δει το ιστορικό των ανθρώπων, των 6 ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή, θα δει ότι ήταν συνάνθρωποι μας που είχαν υποκείμενα νοσήματα, είχαν άλλες ασθένειες. Αυτό τώρα που λέω, το λέω για να καθησυχάσω κοινό μας, δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος. Προφανώς όμως θα πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας ακόμη και για αυτή την ελάχιστη πιθανότητα να μας συντήσει ένα μολυσμένο κουνούπι. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση το 80% και περισσότερο από εμάς που θα έχουμε αυτή την εμπειρία δεν θα αντιληφθούμε τίποτα, δηλαδή δεν θα εκδηλωθεί τίποτα.
0: Τώρα εγκρίθηκε η άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με αντλησιωτά μύευση στη Φωτεινή Καστοριάς. Μάριος Κωνσταντινίδης μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων η άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με αντιλιοταμίευση διάρκειας 35 ετών στη Φωτεινή του Δήμου Καστοριάς. Το έργο, το οποίο αναλαμβάνει η εταιρεία Cruise Hydro Energy, προβλέπει μια τεράστια εγκατάσταση μέγιστης ισχύως 600 ΜΒ και χωρητικότητας 6.000 ΜΒ. Ο ουσιαστικός στόχος είναι η αποθήκευση ενέργειας και η εξισορρόπηση των διακυμάνσεων από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, Βίκη, το σημείο που προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά και τις αντιδράσεις, γιατί υπάρχουν και αντιδράσεις, είναι ότι το σχέδιο προβλέπει και τη χρήση και άντληση υδάτων απευθείας από τη λίμνη της Καστοριάς. Φορείς της περιοχής και επιστήμονες, εκφράζουν ήδη τις ανησυχίες τους για την υδρολογική πίεση που μπορεί να ασκήσει και να ασκηθεί στο ενδεχόμενο. Στο ευαίσθητο οικοσύστημα της λίμνης, την αλλίωση του φυσικού τοπίου και με τη δημιουργία άνοδεξαμενών, αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις στις τοπικές αγροτικές δραστηριότητες. Η τοπική κοινωνία αναμένεται να ζητήσει αναλυτικές απαντήσεις και εγγυήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Να πάμε και στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτζαρά, καθώς εκεί έχουμε τον εορτασμό της 114ης επετείου της προσάρτησης των φούρνων στην Ικαριακή Επανάσταση του 1912. Ο εορτασμός θα ξεκινήσει αύριο, Γιώργο, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να θυμίσω ότι η Ικαρία είχε ήδη από τη 17 Ιουλίου του 1912 επαναστατήσει εκδιώκοντας τον τουρκικό ζυγό. Στηρίχθηκαν πολύ στις δικές τους δυνάμεις οι Ικάροι και δημιούργησαν την ελεύθερη αυτόνομη πολιτεία της Ικάριας. Έτσι, μέσα για 5 μήνες είχαν οργανωθεί στον τομέα της διοίκησης, ακτοφυλακής και χωροφυλακής, δικαστηρίων, ταχυδρομείου και τελωνίου. Με την ίδρυση λοιπόν της ελευθερίας Ικαριακής πολιτείας, εντάχθηκαν και οι φούρνοι και οι θύμενα στις 14 Οκτώβου του 1912 με το 34ο πρακτικό της Επαναστατικής Διοικητικής Επιτροπής. Στο ίδιο πρακτικό ορίστηκε και η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας της οργάνωσης των νησιών μας. 14 Αυγούστου λοιπόν, αύριο, 11 η ώρα, στην πλατεία του νησιού, την ημέρα της απελευθέρωσης λοιπόν και της ενσωμάτωσης, έχουμε το ξεκίνημα για την ένωση και με την ημέτερη Ελλάδα και βέβαια θα προηγηθεί η επίσημη δοξολογία στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου των Φούρνων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατόπιν κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων για την ημέρα της απελευθέρωσης των νησιών μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο καιρός. Από όσο φαίνεται, τελικά αύριο θα επιμείνουν οι βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι θα φτάνουν στα 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο και είναι η γενική προειδοποίηση για τον αυριανό καιρό. Τώρα, στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, για αύριο προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι, όπως είπαμε, θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει αισθητή πτώση, θα φτάσει τους 28 με 32 βαθμούς τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια Ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ζούμε μια από τις πιο δύσκολες ημέρες του φετινού καλοκαιριού. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι ακραίος, κάτι παραπάνω από ακραίος δηλαδή, με τους θελώδες ανέμους και την ξηρασία, και πολλές περιοχές βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό, στο κόκκινο κυριολεκτικά, και μακάρι να πάνε όλα καλά. Ταυτόχρονα όμως ζούμε και τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων των αδιούχων του 15 Αύγουστου, στο κόκκινο η κίνηση σε λιμάνια, εκτέλει εθνικές οδούς και αεροδρόμιο, και εδώ να πάνε όλα καλά. Καλό ταξίδι σε όλους, καλές αποδράσεις και καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, προπαραμονή 15 Αύγουστου, Πέμπτη 13 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρκαγιάς επιχείρηση επεξεργασίας αλουμινίου μέσα στο Καστράκι Δωρίδα στην Φωκίδα. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Δωρίδας. Σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβος. Θυελώδης άνεμοι έως 9 μποφόρ αναμένονται και αύριο κλειστή η Λόφυλη Καβητού και Φινόπουλου. Σε κλειό καύσωνα για πέμπτη φορά φέτος η Ευρώπη, πάνω από τους 35 βαθμούς ο υδράργυρος σε περιοχές όπου ζουν 135 εκατομμύρια άνθρωποι. Η χαμηλή στάθμη του Δούναβη οδηγεί σε πλήρη διακοπή λειτουργίας στον πυρηνικό σταθμό στη Ρουμανία. Πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς συνεργασία συγκροτούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν μετά την αμυντική συμφωνία της Μέκας. Σχεδιάζουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Σφραγίστηκε η πισίνα στην Πάρο που έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο το 4χρονο αγοράκι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Κλειστό έως τις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έτνας. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα. Αρχίζει αύριο η υποβολή δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη αναπληρωτών και ορομίσθων εκπαιδευτικών. Η προθεσμία λήγει 24 του μηνός. Τη δικαστική μάχη με την Τεμού στη Βρετανία έχασε η Σάιν. Απορρίφθηκαν οι καταγγελίες της για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σε φωτογραφίες προϊόντων της. Στο Μπουρκάς της Βουλγαρίας θα διεξαχθεί το Μάιο του 2027 ο 71ος διαγωνισμός του τραγωνισμού της Eurovision, όπως ανακοίνωσε η EBU. Και τέλος ο καιρός, γενικά έθριος με θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο, η θερμοκρασία 35 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για εκδήλωση πυρκαγιάς διαμορφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα, κυρίες και κύριοι, και αυτό είναι το πρώτο θέμα του δελτίου μας και σήμερα, το θέμα που απασχολεί τους πάντες σε όλη τη χώρα. Το εκρηκτικό μείγμα ισχυρών βοριάδων και ατμοσφαιρικής ξηρασίας έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό σε κατάσταση συναγερμού. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται στην ανώτατη κατηγορία, δηλαδή στην κατηγορία 5, για πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν αύριο Παρασκευή. Η πυροσβεστική Κρητική βρίσκεται σε γενική επιφυλακή στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς και οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Σε επιφυλακή, οι εθελοντές δασοπυροσβέστες, στην τηλεόραση του Ερτνιούς μίλησε η Μαρία Αρβανίτη, αντιπρόεδρος εθελοντικής ομάδας δασοπυροσβεστών Ηλιούπολης.
5: Σήμερα είναι κατάσταση συναγερμού, οπότε όλος ο μηχανισμός, είτε ο κρατικός είτε των εθελοντικών ομάδων, είναι στο πικ του για να αποφευχθεί οποιαδήποτε έναρξη αρχικά. Οπότε υπάρχουν περιπολίες στο βουνό από πλευράς μας, υπάρχουν πυροφυλάξεις σε διάφορα κέρια σημεία.
4: Λοιπόν, κλειστή για κάθε δραστηριότητα διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων ο Λυκαβητός και ο Λόφος Φινόπουλου λόγω του πολύψηλου κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων στην Αττική. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεότερη ενημέρωση, καθώς η Αττική βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 5, κατάσταση δηλαδή συναγερμού. Να ακούσουμε τι μέτρησε νωρίτερα από το πυροφυλάκιο του Ημιτού στην Ηλιούπολη ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Οι εθελοντές εδώ στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης αλλά και σε όλα τα πυροφυλάκια που περιστοιχίζουν τον Ημιτό βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση και αποτελούν κρίσιμο κομμάτι. Είναι τα αυτιά και τα μάτια της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στην περιοχή του Ημιτού, ο οποίος αναμφίβολα αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής όμως όλα βαίνουν καλώς. Σε κάθε περίπτωση όμως η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και η πολιτική προστασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προλάβουν ενδεχόμενη πυρκαγιά η οποία θα προκύψει ενδεχομένως μέσα στην ημέρα.
7: Ναι.
6: Βεβαίως και οι θερμικές κάμερες και τα drones είναι σε γρήγορση, όπως επίσης και οι συνεχείς είναι οι περιπολίες με τα οχήματα. Εννοείται πως δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο βουνό είτε πεζή είτε εποχούμενη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν από τον κόσμο να αποφεύγουν στο ύπαιθρο οποιαδήποτε θερμή εργασία, οτιδήποτε έχει σχέση με τη φλόγα, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Μιλάμε για μια πολύ δύσκολη ημέρα και όχι μόνο αυτή, αλλά και η επόμενη θα είναι δύσκολη, καθότι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία συνεκλήθη σήμερα από τον Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Νίκο Παπαευσταθίου, συζήτησαν για τους θεολιώδους ανέμους, οι οποίοι πνέουν και αναμένεται να κορυφωθούν την παραμονή του 15 Αυγούστου, μέχρι και αύριο δηλαδή. Βεβαίως αυτό έχει δόθηκε μια γενικότερη εκτίμηση από τους επιστήμονες της Εν Λόγω Επιτροπής για το τι μπορεί να συμβεί όσον αφορά τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, ενώ για νεότερες εκτιμήσεις θα αναμένεται να υπάρξει και συνεδρίαση κατά την αυριανή ημέρα.
4: Η ισχυρή έκκληση προς όλους να μην αναβούν φωτιές σε κανένα λόγο και να αποφεύγουν κάθε θερμική εργασία στην ύπαιθρο απευθύνει μέσω του σταθμού μας ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Ρατουπιός. Να ακούσουμε τι είπε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
8: Πολύ μεγάλος ο κίνδυνος. Αντιλαμβάνεσαι ότι με ρηπαίους ανέμους 7, 8 και 9 μποφόρ, καθώς και πολύ χαμηλή σχετική υγρασία, είναι η δεύτερη παράμετρος η οποία θα υπάρχει δυστυχώς σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Θέλουμε να αποφύγουμε κάθε έναρξη θερμής εργασίας, κάθε εκτέλεση μάλλον θερμής εργασίας σε όλη τη χώρα. Και θέλουμε να απευθύνουμε ισχυρή έκκληση μέσα από τη συχνότητά σας σε όλους τους συμπολίτες μας που σήμερα δεν θα πρέπει να ανάψουν φωτιά για κανέναν απολύτως λόγο. Να μην πραγματοποιηθεί καμία θερμή εργασία. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Θα καλέσουμε λοιπόν και θα απευθύνουμε πολύ ισχυρή σύσταση σε όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν θερμές εργασίες. Είτε πρόκειται για τους κατά τα άλλα πολύ συμπαθείς σε εμάς αγρότες, για τους μελισσοκόμους, για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν χρήση τροχού, σκέφτονται να κάνουν χρήση τροχού ή ηλεκτροσυγκολήσεις, ακόμη και την απόρριψη τσιγάρων στην ύπαιθρο. Σήμερα, ξέρετε, με την πολύ χαμηλή σχετική υγρασία είναι πολύ επικίνδυνο. Την πραγματοποίηση υπαίθριων μπαρμπεκιού, ειδικά σε περιοχές που είναι κοντά στη μίξη του οικιστικού με τον δασικό ιστό. Σήμερα δεν πρέπει να γίνει καμία απολύτως ενέργεια από αυτές που προείπαμε, διότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες και δυστυχώς ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση πολύ επικίνδυνων δασικών πυρκαγιών.
4: Ήταν ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερτνιού, την Όλγα Παπαυγούλη, την οποία την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, για να δούμε, Όλγα, τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε μπει σε ένα πολύ επικίνδυνο τριήμερο, ίσως οι πιο δύσκολες μέρες του φετινού καλοκαιριού, με τις ρηπές των ανέμων να ξεπερνούν ακόμα και τα 110 χιλιόμετρα σε κάποιες περιοχές. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όντως, διανύουμε επικίνδυνες ημέρες και μέχρι και το Σάββατο χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Και σήμερα λοιπόν έχουμε ανέμους 7 με 8 μποφόρ από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι το Νοτιοανατολικό Αιγαίο και στο Νότιο Βοϊκό Κόλπο φτάνουμε τα 8 μποφόρ και μάλιστα εκεί προς την Κάρη στο Ηρυπές ξεπεράσαν τα 110 χιλιόμετρα ανά ώρα αλλά και ο μέσος άνεμος έφτασε 9 μποφόρ. Αυτές τώρα οι Ηρυπές και οι άνεμοι έχουν αρχίσει να αφορούν και τα ανατολικά κυρίως υπηρετικά ιδίως την Εύβοια και την Στερεά και την Αττική. Ήδη στο Λαύριο έχουμε φτάσει στις Ηρυπές 90 χιλιόμετρα ανά ώρα. Όσο πάμε προς την Παρασκευή θα αφορούν πλέον και την Πελοπόννησο αλλά και τις υπήνεμες πλευρές της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Τώρα θερμοκρασιακά έχει πέσει λίγο θερμοκρασία, μέχρι 35 θα φτάσει η θερμοκρασία στα ανατολικά σήμερα, όμως θα συνεχίσει η ζέστη στη δυτική χώρα και τη σημερινή ημέρα θα φτάσουμε στους 38 βαθμούς Κελσίου. Αύριο είναι επίσης μια επικίνδυνη ημέρα, θα ενισχυθούν περαιτέρω οι άνεμοι σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος από τη Θράκη μέχρι και την Κρήτη. 8 μποφόρ θα φτάνουν και 9, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφιρέα και στο νότιο κρητικό πέλαγος. Θερμοκρασία όμως λίγο θα εξισορροπήσει τα πράγματα. Γιατί θα πέσει λίγο θερμοκρασία, αυτό αποτυπώθηκε και στο χάρτη πολιτικής προστασίας, γιατί φυσικά είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, άρα ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά στο εσωτερικό της χώρας έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση, λόγω ότι θα πέσει και λίγο θερμοκρασία. Στα ανατολικά λοιπόν δεν θα ξεπερνάμε τους 32 βαθμούς, στα δυτικά θα φτάνουμε τους 36. Το Σάββατο, τώρα που είναι και 15 Αύγουστος, θα μιλάμε για ένα ιδιαίτερο δροσερό Σάββατο, που μάλιστα τις βραδινές ώρες και τις πρωινές θα επικρατεί ψύχρα σε ορεινές περιοχές και προς το Αιγαίο. Στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 34, ενώ θα παραμείνουν οι θηλιώδεις βοριάδες, όμως μετά σε εξασθένεση μέσα στην ημέρα. Τα 9 μποφόρ θα καταγράφονται κυρίως μέχρι τις πρωινές ώρες. Να πούμε ότι όλες αυτές τις ημέρες στα βόρεια και στα δυτικά θα έχουμε τοπικές μπόρες και καταιγίδες, ιδιαίτερα την Παρασκευή θα έχουμε και παραπάνω ένταση προς τα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.
4: Και από Δευτέρα πλέον αλλάζει το σκηνικό του καιρού, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
7: Θα έχουμε μια μικρή εξασθένιση των βορειάδων, ιδίως από την Κυριακή, που θα είμαστε κοντά στα 6 με 7 μποφόρ, προς το στενό του Καφιρέα, πιθανώς 8. Και ιδιαίτερα η ουσιαστική εξασθένιση των βορειάδων θα έρθουν τη Δευτέρα, όπου θα ανεβαίνει σταδιακά και η θερμοκρασία πια.
4: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κόκκινο συναγερμό λοιπόν στην Αττική, που είναι από τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από το Λυκαβητό νωρίτερα η Στέλλα Χριστοδουλίδου.
9: Βρισκόμαστε στον λόφο του Λυκαβητού, ο οποίος παραμένει κλειστός για κάθε δραστηριότητα μέχρι νεοτέρας, διότι για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για την Αττική. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην είσοδο που οδηγεί στον Λυκαβητό, στο ύψος της Νεάπολης. Δεν επιτρέπεται η διέλευση επισκεπτών και οχημάτων. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, πραγματοποιούνται περιπολίες ενώ κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες. Επίσης, έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνους. Σε ετοιμότητα βρίσκονται και οι υδροφόρες του Δήμου. Το κέντρο επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Επίσης, να πούμε πως κλειστός παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου για τον ίδιο λόγο. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο να επικοινωνούν με την 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς όλους να αποφύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
4: Μεγάλη κινητοποίηση λοιπόν. Ενεργοποιήθηκαν drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες για να επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνους στην Αθήνα. Η επιτήρηση επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στο Λυκαβητό, στο λόφο Στρέφης, του Φιλοπάπου, στα Τουρκοβούνια και στην περιοχή των Ηλυσίων. Μιλάμε για μια από τις πιο δύσκολες ημέρες για την πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα. Στο πυροφυλάκιο της Πεντέλης ήταν νωρίτερα η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
10: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Νέας Πεντέλης, όπου από εδώ οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας του Δήμου αλλά και της πυροσβεστικής

0: Το δίκτυο για τις ίδιες δυνάμεις πυρόσβευσης, γιατί η ταχύτητα επέμβασης σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί καθοριστική. Και αυτή τη στιγμή, στο σημείο που βρισκόμαστε, 120 χιλιόμετρα την ώρα αγγίζουν οι ρηπές του ανέμου. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες, γιατί πεντέληπτος από ένα πνεύμονα πρασίνου για την Αττική, λόγω της μορφολογίας αλλά και των ισχυρών ανέμων, αυτοί οι δύο παράγοντες συμβάλλουν στην ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς, εννοείται. Και φυσικά να πούμε κλείνοντας για τους πολίτες, επειδή σήμερα έχει πεντάρι, ότι δεν ανάβουμε φωτιά, αποφεύγουμε εργασίες που μπορεί να προκαλέσει στους πυνθύρες, δεν πετάμε από τσίγαρα, δεν κάνουμε καύση κλαδιών και υπολοιμάτων.
1: Ανάλογη επιφυλακή και στην Θεσσαλονίκη, σε επιφυλακή και στην πρώτη γραμμή και εθελοντές στην συμπρωτεύουσα, όπου οι χειριστές της αερολέσκης Τσέσντα που κάνουν περιπολίες πάνω από το δάσος Εϊξού για τον εντοπισμό πιθανών εστιών φωτιάς. Να ακούσουμε τη Λία Χριστάρα από την ΕΡΤΡΙΑ.
2: Καταρχάς να πούμε ότι όλοι βρίσκονται σε συναγερμό, όχι μόνο οι εθελοντές του εδάφους, αλλά και αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν από αέρος. Οι χειριστές λοιπόν της αερολέσκης Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν εθελοντικές περιπολίες. Σήμερα είχαμε και εμείς την ευκαιρία, πολύ σωστά είπες, με την κάμερα του Earth News και με τον Δημήτριο Ιωαννίδη να παρακολουθήσουμε μια τέτοια πτήση. Ο χειριστής μας ήταν ο Ντίνος Γεωργιάδης, ο πρόεδρος της αερολέσκης. Πετάξαμε λοιπόν πάνω από το Σεϊξού, πάνω από τον Λαγκαδά, από το Τριάδι. Μιλάμε για δασικές περιοχές, πολύ σημαντικές. Ευτυχώς, όσο τουλάχιστον ήμασταν εμείς στον αέρα, δεν παρατηρήθηκε κάτι το ύποπτο. Γιατί αυτό κάνουν οι χειριστές. Κάνουν μια δύο-ωρη περιπολία τις δύσκολες ώρες, 2 με 4 συνήθως το μεσημέρι. Και αν παρατηρήσουν κάτι, κάποια φλόγα, κάτι το ανησυχητικό, ειδοποιούν αμέσως τις αρχές. Περιπολούν όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, φτάνουν μέχρι τη Σαμοθράκη, την Θάσο και τον Εύρο. Πολλές φορές έχουν και την επιστασία της πολιτικής προστασίας, όταν δηλαδή τους ζητείτε πολλές φορές να συμβάλλουν και οι ίδιοι σε. Γιατί όλοι είναι επιποδός. Ναι. Και έτσι λοιπόν όλοι μαζί συμβάλλουν στο να, το δάσος να προστατευτούν και να μην έχουμε κάτι περαιτέρω. Πούμε, τελευταία φορά που δώσαν τα φώτα τους και τα άγρυπνα μάτια τους ήταν στον πολύγυρο της Χαλκιδικής και φυσικά βρέθηκαν εκεί και ειδοποίησαν άμεσα την πυροσβεστική. Θα είναι επιποδός και αυτές τις ημέρες. Πάντως να πούμε ότι κάθε εβδομάδα έχουν 2 πτήσεις μέσα στην εβδομάδα, τα οποία μάλιστα έξοδα των καυσίμων δηλαδή, ναι, τα βάζουν από την τσέπη τους όπως και τον πολύτιμο χρόνο τους.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Είμαστε σε επιφυλακή και εμείς εδώ στο Earth News Radio 105,8 παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις από την επιφυλακή των αρμόδιων αρχών, της πυροσβεστικής και των εθελοντών και ενημερώνουμε διαρκώς. Ακούσαμε, πήραμε γεύση του τι γίνεται στην Αθήνα, τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Ανάλογες εικόνες, ανάλογη κινητοποίηση και σε άλλες περιοχές, ειδικά στην Αργολίδα και στη Λέζο. Και όχι μόνο εκεί. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, γιατί πέρα από τον κίνδυνο για τις φωτιές, έχουμε και τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και η τελευταία δίωξη του 15 Αυγούστου, καθώς αυξημένη παρατηρείται η κίνηση στα λιμάνια, ενώ με πληρότητα να χωρούν τα πλοία προς τους νησιωτικούς προορισμούς.
4: Τι σχέδια έχουμε?
5: Πάρω.
4: Άμα με πάρω αποφασιστικότητα, έτσι.
5: Πάρω και μετανάξω.
6: Σαντορίνη.
4: Ρωματζάδα, σέλφις και λιοβασιλέματα.
6: Ναι.
4: Πού πηγαίνατε?
6: Πάμε Νάξο.
4: Με ψυχολογία βλέπω.
6: Ψυχολογία φοβερή, γιατί είμαι και από εκεί.
1: Λοιπόν, πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία, σας ακούσαμε και τις ερωτήσεις που κάνεις στον κόσμο λίγο πριν πεις στο καράβι για τη μεγάλη απόδραση. Πώς ήταν η εικόνα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά?
7: Με αυξημένες, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, με αυξημένες πληρότητες αναχωρούσαν τα πλοία. Κυρίως για τις Κυκλάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Blue Star Delos Πάρος Νάξος Σαντορίνη είχε πληρότητα 96%. Καταλαβαίνεις ότι οι προορισμοί με τη μεγαλύτερη, αν μπορούμε να πούμε, επισκεψιμότητα αυτό το χρονικό διάστημα είναι η Τίνος φυσικά, αλλά και η Πάρος, λόγω φυσικά και της εορτής του 15 Αυγούστου το Σάββατο. Καθώς πολλοί συνδυάζουν και διακοπές αλλά και
1: τα θρησκευτικά καθήκοντα.
7: Ναι, το τάμα τους ή το προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι σήμερα έχουν προγραμματιστεί 24 απόπλοι πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού παραμένουν σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των πολιτών. Έχουμε 22 απόπλη των συμβατικών και 33 απόπλη των υδροπτέρυγων, δηλαδή δελφίνια και ταχύπλοα. 15 απόπλη πλοίων από Ραφίνα, 9 από Λαύριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές

0: χθες αναχώρησαν από τα τρία λιμάνια της Αττικής 38.439 άτομα. Στατιστικά, αλλά και το βλέπουμε στα αστικά κέντρα, αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα όπου λείπει ο περισσότερος κόσμος. Από
1: είναι αισθητική η διαφορά στους δρόμους έτσι κι αλλιώς και στα μέσα μεταφοράς, είναι αισθητή η διαφορά.
0: Το βλέπουμε στα αστικά κέντρα τώρα, στα χωριά, στα νησιά, στους τουριστικούς προορισμούς. Είναι όπως λέμε τώρα η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Εμείς να πούμε ότι από το ρεπορτάζ που κάναμε μας είπαν και για μονοήμερη στην Αίγινα, μας είπαν και για 10 μέρες διακοπές, μας είπαν και για όσο αντέξει το πορτοφόλι. Θα κούναγε λίγο το βαπόρι, αλλά μόλις έδεσε νομίζω το καράβι και κατεβήκαμε στο νησί.
1: Τα ξεχνάμε όλα αυτά αμέσως.
0: Η ψυχολογία θα αλλάξει αμέσως επίπεδο και ένταση. Θα δούμε πώς θα κινηθούν και αύριο και τα πλοία αλλά και η κίνηση των επιβατών. Πάντως νομίζω ότι αυτές οι μέρες ήταν το τελευταίο κύμα των εκδρομέων του.
1: Και μετά υπομονή έτσι κι αλλιώς, 2-3 μέρες ακόμα, πέφτει και ο άνεμος. Μετά φτιάχνουν και οι συνθήκες οι μετεωρολογικές. Λέκου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Μας μεταφέρει την εικόνα από τη συμπρωτεύουσα συνάδελφος Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε μια εβδομάδα πριν από το 15 Αύγουστο, πραγματικά δηλαδή, στο πικ της τουριστικής περίοδου. Η κίνηση εδώ στο λιμάνι χτυπάει κόκκινο από νωρίς το πρωί. Να σου πω ότι ακριβώς στις 8.30 αναχώρησε το πλοίο για τις Ποράδες με 600 επιβάτες, περίπου δηλαδή 80% πληρότητα, με οικογένειες, παρέες, τουρίστες γεμάτοι χαμόγελα και την καλύτερη τους διάθεση φυσικά. Επιβιβάστηκαν για Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο. Να σου πω βεβαίως ότι τα εισιτήρια για το τριήμερο που μας έρχεται είναι άφαντα. Έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια, υπηρώτηση 100% στο καράβι για Σποράδες. Επομένως, όσοι επιθυμούν τελευταία στιγμή να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο, δεν θα μπορέσουν δυστυχώς. Και από το ρεπορτάζ που κάναμε και μιλήσαμε έτσι με τον κόσμο, οι περισσότεροι έχουν ως πρώτη επιλογή την Σκόπελο. Δηλαδή, ακόμα και οι νέοι που παραδοσιακά μέχρι τώρα επέλεγαν την Σκιάθο, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και μια στροφή προς την Σκόπελο. Την ίδια ώρα η κίνηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι διπλή. Από τη μια φεύγουν οι Θεσσαλονικές, από την άλλη έρχονται χιλιάδες επισκέπτες. Είχαμε νωρίς το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Celebrity Infinity που κατέπλεψε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από την Μύκονο με πάνω από 2.500 επιβάτες στην τυπική τους πλειονότητα Αμερικανοί και Ισπανοί. Και φυσικά με 1.000 άτομα πλήρωμα. Επισκέφτηκαν τη Σαντορίνη, τη Ρόδο, το Κουσάντασι, τη Μύκονο. Κάνουν τώρα σήμερα όλη μέρα τη στάση τους στη Θεσσαλονίκη μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, όπου και θα αναχωρήσουν για Πειραιά για να ολοκληρωθεί και η κρουαζιέρα. Βεβαίως όσοι έχουν κατέβει από το καράβι έχουν οργανώσει κάποιες εκδρομές σε κοντινούς προορισμούς γύρω από τη Θεσσαλονίκη, Δίον, Βεργίνα, Μετέωρα. Και φυσικά όσοι δεν θέλουν να συμμετέχουν σε κάποια τέτοια πολιτιστική εκδρομή παραμένουν στη Θεσσαλονίκη όλη μέρα, όπου κάνουν την περιήγησή τους στο κέντρο της πόλης, τα ψώνια τους. Όλα αυτά.
1: Ειρήνη Σιράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Και ενώ είναι στην κορύφωση του κύματος της καλοκαιρινής εξόδου, νέοι άνοδο παρουσιάζουν οι τιμές πώλησης καυσίμων από τα δηληστήρια, καθώς το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές παραμένει κοντά στα $90 το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ από την άλλη υποχωρεί η τιμή χοντρική στο ρεύμα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Συνδεόμαστε με την οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τις αγορές και θα μας ενημερώσει. Αναλυτικά ανεβαίνουν και πάλι οι τιμές στα καύσιμα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ουσιαστικά είναι μια απόρρεια της ανόδου. 5 διαδοχικές συνεδριάσεις κατέγραψε ανωδικά το Brent τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα έχουμε μια αλλαγή σκηνικού χωρίς όμως ουσιαστική εξέλιξη, πρέπει να πούμε, στο κύριο μέτωπο που είναι τα στενά του ορμού στη Ερυθρά Θάλασσα και μάλιστα επιδεινούμενο σε αυτό το μέτωπο τουλάχιστον. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές, Γρηγόρη, πρέπει να πούμε ότι σταθμίζουν την υποχώρηση της παγκόσμιας ζήτησης έναντι των συνεχιζόμενων, όπως είπαμε, διαταραχών στην προσφορά στη Μέση Ανατολή. Το Brent καταγράφει σήμερα μία πτώση διακόπτοντας το ανωδικό σερί των προηγούμενων ημερών. Κινείται στην περιοχή των 87 δολαρίων το βαρέλι. Ο λόγος της σημερινής βέβαια πτώσης απέχει πολύ από την ομαλοποίηση στην προσφορά πετρελαίου. Επενδυτές εστίασαν, Γρηγόρη, περισσότερο στις προβλέψεις από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για μειωμένη ζήτηση πετρελαίου παγκοσμίως, το οποίο όμως πρέπει να πούμε ότι είναι απόρρια των υψηλών τιμών που κρατάει χαμηλά την κατανάλωση. Ωστόσο, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλότερα κατά 10 περίπου δολάρια, ίσως και ακόμα περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στην εφόρεια τώρα αγορά να δούμε. Οι ανωδικές πιέσεις αποτυπώνονται για μία ακόμα μέρα στην τιμή χοντρική, στις τιμές δηλαδή με τις οποίες προμηθεύονται σήμερα τα πρατήρια από τα δηληστήρια, στο 1,45 για την αμόλυβδη χωρίς ΦΠΑ, 5 λεπτά υψηλότερα στη σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα, ανάλογη εικόνα και για τον δίζελ, 1,41 από 1,33 την προηγούμενη Τετάρτη. Στη λιανική ακόμα αυτό δεν έχει αποτυπωθεί, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, η εικόνα παραμένει σχετικά καλύτερη. Κάτω από τα 2 ευρώ παραμένει η μέση τιμή αμόλυβδης αλλά και του ντίζελ, στο 1,98 η μέση τιμή για την αμόλυβδη. Σε πολλά πρατήρια, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερη. Ενώ και το ντίζελ πρέπει να πούμε ότι κινείται στο 1,98 επίσης, 1,97 με 1,98, 10 λεπτά. Να πούμε ότι υπάρχει ακόμα η κρατική επιδότηση, βρίσκεται σε ισχύ για όλο τον μήνα Αύγουστο. Το μέτωπο τώρα του φυσικού αερίου αλλά και του ηλεκτρικού. Η μεν ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κινείται στα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, 20 ευρώ υψηλότερα από τα επίπεδα που βρέθηκε κατά την περίοδο υποκλιμάκωσης της έντασης στον πεσικό κόλπο, δηλαδή περίπου εκεί στις αρχές Ιουνίου.
1: Άρα έχουμε ένα ράλι εδώ.
3: Έχουμε εδώ ένα ράλι, συνεχίζεται. Έχουμε ξαναπεί ότι επηρεάζει το φυσικό αέριο σαφώς την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, μία πολύ θετική είδηση είναι ότι στην εφόρια αγορά ρεύματος, η τιμή χοντρικής, βλέπουμε ότι υποχωρεί αρκετά στα 95,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μιλάμε πάντα για την τιμή χοντρικής του ηλεκτρικού. Είμαστε σημαντικά χαμηλότερα, Γρηγόρη, σε σχέση με τις αρχές Αυγούστου. Η μέση χοντρική για το μήνα είναι στα 120 ευρώ, με παράγοντες της αγοράς να κάνουν λόγο για μία πράσινη ουσιαστικά ασπίδα για την χώρα μας, με την παραγωγή ρεύματος από φωτοβολταϊκά και αιολικά, τα οποία μάλιστα θα είναι αυξημένη σήμερα από τις δύο αυτές πηγές, εναλλακτικές πηγές ενέργειας, να δημιουργούν ένα ανάγχωμα σοβαρό, Γρηγόρη, στις περιφερειακές αναταράξεις, που πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι μόνο στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο. Περιφερειακές αναταράξεις εννοούνται για το ηλεκτρικό ρεύμα και τα πολύ σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από την κλιματική αλλαγή και τις ακραίες συνθήκες στην Ευρώπη που έχουν στεγνώσει τα ποτάμια στην κεντρική Ευρώπη.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και όλα αυτά με φόντο βεβαίως το απόλυτο αδιέξοδο που φαίνεται να υπάρχει στα στενά του Ορμούς, με ελάχιστα πλοία να περνούν από την μεγάλη σημασία θαλάσσια εδώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει τον έλεγχο. Η Τεχεράνη απορρίπτει τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου και λένε ότι τα στενά παραμένουν αποκλεισμένα. Είναι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου, είναι στο στούντιο και θα μας δώσει τα νεότερα να δούμε αν υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ, μια χαραμάδα τουλάχιστον, Δέσποινα.
4: Από ό,τι φαίνεται, Γρηγόρη, όχι, δεν υπάρχει απλά χαραμάδα. Γενικώς δεν υπάρχει τίποτα μπροστά μας που να δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει μία κινητικότητα. Στην απάντηση, μάλλον ως απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, που είπε ότι έχει τον πλήρη έλεγχο των στενών, εδώ και 24 ώρα οι Ιρανοί με δηλώσεις τους λένε ότι το Ιράν ελέγχει απόλυτα τα στενά. Να σου πω, σταχυολογώντας κάποιες δηλώσεις, ο νέος επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπαζής δήλωσε ότι το Ιράν έχει τον πλήρη έλεγχο και ότι έχει αποτύχει από η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να αμφισβητήσουν τον έλεγχο της Τεχεράνη στην περιοχή. Η αρχή των στενών του Ορμούς που έχει του Ιράν δήλωσε χθες ότι παράτησαν επανειλημμένες ανακοινώσεις των Αμερικανών ότι η σημαντική θαλάσσια οδός έχει ανοίξει ξανά, είναι αποκλεισμένα τα στενά και δεν πρόκειται να ανοίξουν μέχρι να γίνουν αποδεκτοί οι όροι του Ιράν. Τώρα, ως προς τα πλοία, Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε χθες ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εκτρέψει 59 εμπορικά πλοία, έχουν ακινητοποιήσει 3 και έχουν επιβιβαστεί σε άλλα 2 στο πλαίσιο αυτού που προκάλεσε επιβολή ενός ατσάλινου τείχους αποκλεισμού εναντίον του Ιράν. Βέβαια, όπως είχαμε πει και προχθές, ότι ο μέσος όρος του αριθμού των πλοίων που περνάνε πλέον είναι λιγότερος από 10. Και τέλος να σου πω και ένα. Ο σύμβουλος των φρουρών της Επανάστασης λέει ότι η παράταση του πολέμου σε συνέντευξή του στο PBS μπορεί να εξυπηρετήσει την στρατηγική αποτροπής του Ιράν, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να παρατείνει τον πόλεμο έως την επόμενη αμερικανική θητεία.
1: Πέρα από το τεράστιο θέμα βεβαίως των ημερών, έχει να κάνει με την κατάσταση της ΝΑΤΟ Ορμούς. Ωστόσο, προς το παρόν, όλα τα φώτα παραμένουν στραμμένα στο θέμα που μας έλεγε και τις προάλλες, με την αλλαγή των αεροσκαφών από τον Ντόναλντ Τραμπ λόγω της φερόμενης ιρανικής απειλής. Ένα θέμα το οποίο συνεχίζει να ελκύει το ενδιαφέρον, με τα στοιχεία αυτή τη φορά να αφορούν τους στενούς συνεργάτες του που πήγαν μαζί του στο στρατιωτικό αεροπλάνο που τους μετέφερε στη Βρετανία, δέσποινα.
4: Έτσι ακριβώς. Να σου πω για τους τρεις στενούς τους συνεργάτες, μάλιστα που τους ονομάζουν και σωματοφύλακες. Τρεις σωματοφύλακες. Η Νάταλι Χάρπ, ο Ντάν Σκαβίνο και ο Βόλτ Νάτουα. Μάλιστα για την Νάταλι Χάρπ παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα κοντινή συνεργάτηδα του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η παρουσία της θεωρήθηκε σχεδόν αυτονόητη, καθώς βρίσκεται στον απόλυτα στενό κύκλο του Προέδρου και συχνά παρέχει εκτυπωμένα άρθρα, και αυτό τη λένε και ανθρώπινος εκτυπωτής. Λοιπόν, πάντως ο απόϊχος όλης αυτής της ιστορίας που προέκυψε με το δημοσίευμα, που αρχικά με το δημοσίευμα της Washington Post, φαίνεται ότι καλά κρατεί.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, για να μείνουμε εμείς στο χώρο ευρύτερα της Μέσης Ανατολής, πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς συνεργασίας συγκροτούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν μετά την αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, όπως έχει γίνει γνωστή. Σχεδιάζονται κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Ο Δόκτωρ Ιωάννης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μπίλκεντ, μιλώντας στο Ergnius Radio 105,8, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή ποια είναι η στόχευση του Ταγί Περτογάν για την ευρύτερη περιοχή.
5: Νομίζω ότι οι δυνατότητες της Τουρκίας, οι οποίες είναι μεν υπαρκτές, δεν θα υποστήριζαν όμως κάτι δραστικά μεγαλύτερο από αυτό που περιγράψετε πριν, δηλαδή μια σημαντική παρουσία σε περιφερειακό επίπεδο. Ούτως ή άλλως η προσπάθεια συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και με το Πακιστάν ακριβώς αποδεικνύει αυτό, ότι οι τρεις χώρες θεωρούν ότι είναι συμπληρωματικές σε κάποια σημεία μεταξύ τους, δηλαδή το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη, η Τουρκία έχει ένα πολύ ισχυρό στρατό και είναι ενταγμένη στο δυτικό σύστημα ασφαλείας. Η Σαουδική Αραβία έχει πάρα πολλούς πόρους, χρηματικούς και φυσικούς.
4: Σωστά.
5: Οπότε υπάρχει ένα κενό ασφαλείας το οποίο αναδεικνύεται στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν κοινές ανησυχίες σε σχέση με την κατάσταση στο Ιράν. Υπάρχει ο ρόλος του Ισραήλ. Το Πακιστάν έχει και το πρόβλημα με την Ινδία, το οποίο είναι παλιό.
6: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, στο θέμα με την προσγείωση του ελικοπτέρου με τους τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου, που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στη χώρα μας και διεθνώς. Γι' αυτό το θέμα, λοιπόν, ορίστηκε η Ειδική Επιτροπή να διερευνήσει πώς και γιατί προσγειώθηκε στο σημείο το ελικόπτερο. Χθες, μάλιστα, ο χειριστής του έδωσε μέσω υπομνήματος εξηγήσεις. Πάμε στο ρεπορτάζ μας, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στο υπόμνημά του, στο οποίο κατέθεσε χθες ο κηρυκτής του ελικοπτέρου στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, υποστηρίζει ό,τι ακριβώς υποστήριξε και κατά την εμφάνισή του τη Δευτέρα στα γραφεία της Αρχής. Ότι δηλαδή προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο χωρίς να παραβαίνει το γράμμα του νόμου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, λοιπόν, με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του κ. Τσίτουρα, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή, η οποία θα διερευνήσει το περιστατικό, θα διερευνήσει κατά πόσο κινήθηκε στο γράμμα του νόμου ο χειριστής, σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης το οποίο είχε, υπενθυμίζω ότι το σχέδιο πτήσης προέβλεπε την προσγείωσή του στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Θαρακίνικο. Στο κάδο των ερευνών θα μπει και ο υπάλληλος του πύργου ελέγχου στο αεροδρόμιο της Μήλου. Πρέπει να τονίσουμε ότι στο αεροδρόμιο της Μήλου δεν είναι ελεγχόμενο αεροδρόμιο, που σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει ελεγχτή σε αέρια κυκλοφορία. Υπάρχει υπάλληλος που δίνει διάφορες ενημερώσεις στους πιλότους, όπως παράδειγμα για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Τώρα από εκεί και πέρα μία βασική παράμετρος είναι το κατά πόσο έπραξε σωστά ο πιλότος να προσγειωθεί εκεί χρησιμοποιώντας το Θαρακίνικο ως πεδίο προσγείωτη. Εδώ να τονίσουμε ότι ένα ελικόπτερο μπορεί να προσγειωθεί είτε σε αδειοδοτημένο αεροδρόμιο, είτε σε ελικοδρόμιο, είτε σε πεδίο προσγείωσης, εάν πρόκειται για έκτακτη προσγείωση ή για προσωρινή, πάντα κατά την κρίση του πιλότου. Η μόνη διαφορά όμως που υπάρχει είναι ότι σύμφωνα με το παιδικό διάταγμα του 2009, το πεδίο προσγείωσης δεν μπορεί να είναι προστατευόμενη περιοχή και περιβαλλοντικά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και φυσικά δεν μπορεί στο σημείο αυτό να βρίσκεται πληθυσμός, να βρίσκεται κόσμος, φωτάθρωπε κάτω.
1: Βεβαίως. Γιώργο Κοβές, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στις Κυκλάδες, κυρίες και κύριοι, και όσοι έχουν την τιμητική τους αυτές τις μέρες στην καρδιά του καλοκαιριού. Αλλά για αυτή τη φορά, για λάθος λόγους και για άσχημους λόγους, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κύμολο, όπου ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο κατάλημα που διέμενε για διακοπές. Πάμε στην Λίνα Θεολογίου, την οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την τραγωδία. Λίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Περιμένουμε ακόμα το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής που διενεργεί η ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά, στην οποία μεταφέρθηκε χθες η σωρός του 17χρονου. Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής στο εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας, στην οποία διέμενε εδώ και αρκετά χρόνια για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο 17χρονος με την οικογένειά του. Και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατός του οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Έχει σχηματιστεί δικογραφία η οποία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου και αναμένονται απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα, όπως είναι το αν το συγκεκριμένο σπίτι είχε λάβει, να πούμε εδώ να σημειώσουμε ότι είχε λάβει πιστοποιητικό, τη λεγόμενη υπεύθυνη δηλώση εγκαταστάτη, πριν λίγα μόλις χρόνια, το 2024, την οποία είχε υπογράψει ο Δήμαρχος Κυμόλου με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος. Εξετάζεται οπότε αυτή τη στιγμή το αν το σπίτι τηρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, αν υπήρξαν κάποιες παραλήψεις ή αστοχίες στην ηλεκτρολογική κατάσταση του σπιτιού, και αν θα έπρεπε να έχει δοθεί το πιστοποιητικό αυτό, και από εκεί θα φανεί και το αν προκύπτουν τελικά ευθύνες για το θάνατο του 17χρονου.
1: Λίνα, από τη μία τραγωδία πάμε στην άλλη. Από τα όσα έγιναν στην Κύμολο, πάμε στην Πάρο τώρα, και όπου σφραγίστηκε η πισίνα του στο Beach Πάρο, που έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγοράκι πριν από λίγες ημέρες.
8: Ακριβώς, και σε αυτή την περίπτωση έχουμε εξελίξεις. Σφραγίστηκε η πισίνα το μεσημέρι της Τρίτης με εντολή του αρμόδιου αντιδημάρχου Πάρου, αφού συγκέντρωσε στοιχεία τα οποία αναφέρουν πως η συγκεκριμένη πισίνα δεν είχε άδεια λειτουργίας από το 2023. Η τελευταία άδεια είχε εκδοθεί το 2018, είχε ισχύει για 5 χρόνια, και από το 2023 φαίνεται λοιπόν ότι η πισίνα αυτή λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας. Τώρα προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε ποιος ακριβώς είχε την ευθύνη να γίνονται έλεγχοι στις πισίνες, αν λειτουργούν και αν πληρούν τις προδιαγραφές και αν είχαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επίσης, αυτό που γνωρίζουμε είναι το ότι δεν ήταν σε ισχύ ούτε το πιστοποιητικό ναυαγοσώστη που είχε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, και είχε φυσικά και την ευθύνη να έχει την επίβλεψη της πισίνας. Περιμένουμε περισσότερα στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας, από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, για το πού ακριβώς βρισκόταν ο ιδιοκτήτης, πού ακριβώς βρισκόταν οι γονείς του παιδιού, πόση ώρα έμεινε το παιδί μέσα στην πισίνα, με τελικά την τραγική κατάληξη να χάσει τη ζωή του.
1: Λίνα Θεολογίου, τους ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο να δούμε τι γίνεται με την κατάσταση στην Κολομβία, που κυριολεκτικά κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι πολύ σημαντικό για τα συνεργεία διάσωσης στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν ζωντανούς κάτω από τα συντρίμια. Δραματική όμως, τουλάχιστον δραματική είναι η κατάσταση στη χώρα. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, να μας πεις, να μας μεταφέρεις την εικόνα που υπάρχει από τις πληγήσεις περιοχές ειδικά.
4: Να ξεκινήσουμε γρήγορα από τα τραγικά νούμερα καταρχάς. Ο νεότερος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 265 νεκρούς, περίπου 3.500 τραυματίες και για πάνω από 4.000 αγνοούμενους. Περισσότερα από 11.000 ακίνητα έχουν καταστραφεί, είτε ολός χερός είτε μερικός, με αποτέλεσμα χιλιάδες οικογένειες να έχουν μείνει και χωρίς σπίτι. Επιχειρήσεις τώρα έρευνας και διάσωσης με τα σωστικά συνεργεία βρίσκονται σε πολύ κρίσιμη στη φάση τους, διότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδεχομένως εξακολουθούν να θεωρούνται εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια, ωστόσο να μην έχουν καταφέρει να έχουν πρόσβαση σε αυτούς. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι πρώτες 72 ώρες μετά από ένα τέτοιο μεγάλο σεισμό αποτελούν το σημαντικότερο χρονικό παράθυρο για τον εντοπισμό και τη διάσωση των επιζώντων. Τώρα, η κατάσταση στη χώρα, όπως είπες, είναι τραγική. Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, ο Αμπελάρτο Ντέλα Εσπαέγια, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος προς τιμήν για να τιμήσει τα θύματα. Παράλληλα κήρυξε τη χώρα σε οικονομική έκτακτη ανάγκη, κάτι που επιτρέπει στην κυβέρνηση να αυξήσει να τροποποιήσει τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κοινοβουλίου. Επίσης, υπάρχει η κυβέρνηση ανακοίνωσε και τη δημιουργία ειδικού ταμείου για την οικονομική βοήθεια των σεισμοπληκτών, με τον πρόεδρο να δηλώνει ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της καταστροφής. Να σου πω επίσης ότι οι κάτοικοι έχουν ήδη περάσει αρκετές νύχτες έξω από τα σπίτια τους, όσα έχουν και ό,τι έχει επιμείνει, ενώ είναι πολύ, πολύ συγκλονιστική εικόνα της αλληλεγγύης που δείχνουν οι Κολομβιανοί προκειμένου να έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τους πληγέντες.
1: Είναι δύσκολο να κλείσουν οι άνθρωποι τις πληγές τους σε κάθε περίπτωση. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε και πάλι. Λοιπόν, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες είναι σε εγρήγορση, καθώς στην χώρα μας καταγράφεται σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μόνο την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της χρονιάς, έως και χθες, δηλαδή 12 Αυγούστου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, Σοφία Παταρμάνη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα, Σοφία, που υποστηρίζουν ότι σε Ελλάδα και τελεία καταγράφει η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη. Ισχύει κάτι τέτοιο? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Καταρχήν, στη χώρα μας υπάρχει αυστηρή καταγραφή όλων των λοιμωδών κρουσμάτων και συνεπώς και του ιού του Δυτικού Νείλου. Αυτό έχει να κάνει με την καταγραφή. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό καταγράφονται στις άλλες χώρες. Πάντως, πάντα αυτή την περίοδο στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει η εκδήλωση κρουσμάτων του Δυτικού Νείλου. Μέχρι την ηλικία των 60-65 ετών, τα περισσότερα κρούσματα δεν προκαλούν συμπτώματα στους ασθενείς, δηλαδή δεν το καταλαβαίνουν. Κάποιοι μπορεί να νιώσουν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, 1%, συμπτώματα γρυπόδου συνδρομής, δηλαδή συνάχη, πονοκέφαλο, αλλά σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, πολύ πιο περιορισμένο ποσοστό, και πάντα σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, μπορεί να υπάρξει εκδήλωση από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, που είναι μια σοβαρή κατάσταση, ή ακόμα και σε ανθρώπους που έχουν άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, να επέλθει ο θάνατος. Έτσι λοιπόν, μέχρι τώρα, από την αρχή της περίοδου της 2026, της καταγραφής δηλαδή των κρουσμάτων όπως γίνεται και μέχρι τώρα, μέχρι χθες, έχουν διαγνωστεί συνολικά 110 κρούσματα στη χώρα μας από τον λίμωξη, από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή η σοβαρή κατάσταση όπως την περιγράψαμε πριν, εγκεφαλίτιδα ή και μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση. Και 29 από αυτούς που έχουν καταγραφεί είχαν ήπιες εκδηλώσεις και δεν είχαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι θάνατοι οι οποίοι έχουν καταγραφεί μέσα σε μια εβδομάδα είναι 3 θάνατοι. και είναι ηλικίας, οι θάνατοι αφορούν ασθενείς με λοιμοξία από τον ιό και εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, και είναι ηλικίας άνω των 65 ετών, διάμεση ηλικία θανόντων είναι τα 79 έτη. Και το εύρος είναι 66 έως 91. Οι ηλικιωμένοι, τι πρέπει να κάνουμε? Να προσέχουμε, και οι οδηγίες του ΙΟΔΗ περιλαμβάνουν να μην ποτίζουμε αργά το απόγευμα, για να παραμένει να είναι βρεγμένος ο χώρος γύρω μας, τον καζόν, τον γρασίδι, οι γλάστρες, να μην υπάρχουν δηλαδή στις επιφάνειες νερά, για να μην έρχονται κοντά μας τα κουνούπια. Αν υπάρχει δυνατότητα και είμαστε σε βεράντα ή σε χώρο που μπορούμε να βάλουμε ένα ανεμιστήρα και να χτυπάει πάνω στα πόδια μας, ώστε να φεύγουν τα κουνούπια, να είμαστε ντυμένοι ελαφρά μεν, αλλά με
1: κάμισο
9: ελαφρύ, ναι, και να χρησιμοποιούμε αυτά που είναι τα εντομοαποθητικά, τα εγκεκριμένα πάνω από τα ρούχα μας, και το βράδυ πριν να κοιμηθούμε, εφόσον είναι πάνω στο γυμνό δέρμα, να τα αφαιρούμε με νερό.
1: Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν υπάρχει λόγος πανικού στον κόσμο, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Γιάννης Ζόμπος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
10: Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε αυξημένη φυλακή και ήδη έχει ενισχύσει σημαντικά το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών. Να σας πω ότι ενδεικτικά φέτος, με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής του Νίκου του Χαρδαλιά, έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% οι παρεμβάσεις, τόσο από το έδαφος όσο και από αέρος. Παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση σε συνεργασία με τον Δενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, και όπου χρειάζεται, στοχευμένα γίνονται ψεκασμοί. Σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι οι ψεκασμοί δεν γίνονται όπου κάποιος από εμάς στην περιφέρεια Αττικής κρίνει, αλλά υπάρχει η συνεργασία με τον Βενάκιο Φυτοπαθολογικό Κέντρο, υπάρχει συστηματική παρατήρηση.
4: Όπου έχουμε δηλαδή περισσότερα, όπου έχουμε εστίες, που έχουμε περισσότερα έντομα, εκεί γίνονται.
10: Αυτό είναι στο δεύτερη φάση. Στην πρώτη φάση που είναι η πρόληψη, γιατί με αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, γίνονται συνεχώς δειγματοληψίες. Παρακολουθούμε τι είδη κουνουπιών υπάρχουν σε ποιες περιοχές, και ανάλογα με τους πληθυσμούς που εμφανίζονται εκεί, γίνονται οι ψεκασμοί προληπτικά. Φέτος ειδικά υπήρχαν κάποια αύξηση κρουσμάτων. Έτσι, ενδεικτικά να σας πω ότι στην Ανατολική Αττική, ενώ ήταν να γίνουν 58 ψεκασμοί, έχουν γίνει 78 ψεκασμοί ήδη.
4: Μάλιστα.
10: Οπότε υπάρχει μια αύξηση συνολικά. Δεν υπάρχει προφανώς λόγος πανικού στον κόσμο.
11: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα. Σε ρυθμούς Αυγούστου κινούνται και στα κομματικά επιτελεία, όπου όλοι και εκεί έχουν κατεβάσει ταχύτητες για λίγες ημέρες καλοκαιρινής ανάπαυλας. Ωστόσο, μετά το 15 Αυγούστου αναμένεται πυρετός συσκέψεων στο Μαξίμου εν ώψη της ΔΕΘΟ ΚΑΜΒΑΣ. Της παρέμβασης του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη είναι σχεδόν έτοιμος και μένουν να κλειδώσουν κάποιες τελευταίες πτυχές στο τέλος του μήνα, τις επόμενες ημέρες, πριν την άνοδο του Πρωθυπουργού στη συμπρωτεύουσα. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ποιο είναι το πλάνο της κυβέρνησης, Άγιο? Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν Σεπτέμβριο, όπως βλέπουμε, στη σταδιακή βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, συνδυάζοντας μισθολογικές αυξήσεις, φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, αλλά και στοχευμένες ενισχύσεις, είναι το μήνυμα που στέλνουν ενός καλοκαιριού κυβερνητικά στελέχη, και βέβαια εν ώψη της ΔΕΘ, με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που εξετάζεται σε δύο φάσεις να έχει θετική επίδραση στις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων, και είναι κάτι που φαίνεται να έχει αποφασιστεί, ενώ παράλληλα η προβλεπόμενη αύξηση στον καθαρότερο μισθό που δίνεται ένα έτος συνεχίζει να αποτελεί και ένα βασικό εργαλείο με στόχο είχε τεθεί το 23 να φτάσει τα 950 ευρώ τα 27, και αυτός ο στόχος φαίνεται να επιτυχάνεται πλήρως εφαρμόζοντας και την ικανοποίηση του κυβερνητικού επιτελείου. Και με βάση βέβαια αυτή την εμπειρία, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει ένα νέο στόχο για αύξηση του κατώτατου μισθού μέχρι το 2030. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου τα 1350 με 1400 ευρώ ενδεχομένως, ενώ μέσα στο μισθό πλήρους απασχόλησης αναμένεται να πλησιάσει ακόμα και τα 2000 ευρώ. Και ενώ το τελικό πακέτο, όπως είπες εσύ, δεν έχει οριστικοποιηθεί, τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν πως η κυβέρνηση εξετάζει ένα ευρύ πλέγμα φορολογικών και εισοδηματικών παρεμβάσεων που δεν αφορούν μόνο το 27, και στις κατατησίες πληροφορίες ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα πλήρες σχέδιο πολιτικής διακυβέρνησης για ολόκληρη την ερχόμενη τετραετία, να μπορέσει κάθε επιχείρηση και κάθε νοικοκυριό, αλλά και κάθε πολίτης, να δει τον εαυτό του, όπως λένε χαρακτηριστικά στην κυβέρνηση, στα μέτρα που θα ανακοινωθούν και κυρίως αυτά που θα διαμορφωθούν επηρεαστούν το οικονομικό του μέλλον σταδιακά από χρόνο σε χρόνο.
1: Άγιε Μαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μπορεί το πακέτο να μην έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, αλλά ήδη έχουν βγει τα μαχαίρια εν ώψη των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ είναι κυρίως ο Αλέξης Τσίπρας. Το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ ως πρωθυπουργός για 7η χρονιά δεν θα κάνει τον κόσμο ούτε σοφότερο ούτε θα έχουμε αποτελέσματα. Τον ισοβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, μιλώντας εδώ στο Newsletter 15,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Ο ίδιος όμως εξαπέλυσε πειρά και κατά του Αλέξη Τσίπρα.
13: Ζούμε όμως σε μια διαρκή προεκλογική περίοδο. Επομένως, εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι έχουμε την πολλωστή φορά, 7η φορά που ανεβαίνει ο κ. Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός της χώρας στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα κάνει τον κόσμο ούτε σοφότερο, ούτε θα έχουμε αποτελέσματα που θα αλλάξουν ριζικά τη ζωή του. Εδώ χρειάζεται μια σοβαρή αλλαγή ατζέντα και πολιτική στη χώρα, η οποία να έχει να κάνει με την πραγματική οικονομία και το παραγωγικό μοντέλο, το οποίο κατά την εκτίμηση των περισσότερων και των ειδικών δεν το κατάφερε να το αλλάξει ο κ. Μητσοτάκης τα τελευταία χρόνια που είναι πρωθυπουργός του τόπου, και φυσικά στον τρόπο με τον οποίο υπάρχει φορολογική και οικονομική δικαιοσύνη.
4: Σας κατηγορούν πάντως ότι το τελευταίο διάστημα την ατζέντα της αντιπολίτευσης τη θέτει ο κ. Τσίπρας και εσείς ακολουθείτε.
13: Ο κ. Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο κυβέρνησε τη χώρα, ένα πρόσωπο το οποίο ήταν αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ δεν νιώθω ότι αυτή τη στιγμή που τον ακούω κάτι διαφορετικό και κάτι νέο. Δηλαδή δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να μου πείτε τρεις προτάσεις που έχει κάνει και οι οποίες αφορούν κάτι που δεν έχει ακουστεί ή δεν είχε πει όσο ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας. Η ατζέντα τίθεται από τα μεγάλα πολιτικά θέματα. Ο κύριος Τσίπρας είχε την ευκαιρία του 5 χρόνια που ήταν πρωθυπουργός να κάνει πολλά πράγματα. Δυστυχώς, να πω εγώ για την Ελλάδα, αυτό το πράγμα δεν έγινε.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι. Μας έρχεται το δικαστικό ρεπορτάζ. Πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας παρακτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η Άννα Νικολάκη το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την απόφασή του βάζει φρένο στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα οποία δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τουλάχιστον για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Οι ανώτατοι δικαστές εντόπισαν νομικά προβλήματα στον κανονισμό της λειτουργίας τριών συγκεκριμένων πανεπιστημίων και έτσι ακύρωσε τόσο τις άδειες λειτουργίας όσο και τα προγράμματα σπουδών. Στο ανώτατο δικαστήριο είχε προσφύγει πριν από περίπου ένα έτος ο καθηγητής της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι άδειες λειτουργίες των συγκεκριμένων ιδιωτικών πανεπιστημίων ήταν αντίθετες στο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στο σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτές τις προσφυγές του, ωστόσο, όπως σημειώνουν νομικές πηγές, εάν γίνουν διορθώσεις στον κανονισμό λειτουργίας, τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια θα μπορούν να επαναλειτουργήσουν.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Τώρα πάμε στα εθνικά θέματα. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε χθες ο Γιώργος Γεραπετρίδης με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Οι δύο άντρες συζήτησαν τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε στο Δημήτρη Θωμά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών υπογράμμισαν τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, τη στρατηγική συνεργασία σε μια σειρά από τομείς όπως η άμυνα ή η ενέργεια, αναδεικνύοντας παραλλήλως τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνας σταθερότητας και στην ευρύτερη περιοχή. Όσον αφορά τη διμερή ατζέντα, οι κύριοι Γεραπετρίτς και Ρούμπιο έδωσαν έμφαση στην προετοιμασία του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Να θυμίσουμε ότι η διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου ουσιαστικά εκκρεμεί από το φθινόπωρο, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινές ημερομηνίες, καθώς το πρόγραμμα του κυρίου Ρούμπιο είναι πολύ επιβαρημένο εξαιτίας των ραγδαίων εξελίξεων σε όλους τους τελευταίους μήνες, με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή. Έκτοτε, ο κύριος Γεραπετρίτης έχει συναντηθεί δύο φορές με τον κύριο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον, γεγονός που αν μη τι άλλο αποδεικνύει τους ισχυρούς ελληνοαμερικανικούς δεσμούς. Να σημειώσουμε επίσης ότι η σημερινή Σε σημερινή ανάρτησή της η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα αναφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο είχε συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε την Ελλάδα για το ρόλο της ως συνεπού συμμάχου στο ΝΑΤΟ και επιβεβαίωσε την ισχύ της διμερούς σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ στην άμυνα, την ενέργεια, την τήρηση της νομοθεσίας, την τεχνολογία αλλά και τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών.
1: Δημήτρη Θωμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στα θέματα με ιδιαίτερη εθνική σημασία για τη χώρα μας αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Ο λόγος για την παρέμβαση που είχαμε στο Αμερικανικό Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ. Πάμε στη Λευκοσία και στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει τα νεότερα. Κωστή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Από την Λευκοσία, ουσιαστικά οι εξελίξεις αυτές επιταχύνουν την ηλεκτρική διασύνδεση και της Κύπρου με το Ισραήλ, γιατί ακριβώς μετά την πρώτη εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγες μέρες με την κτήση, αν θέλει, του 51% του έργου από την Γαλλία, ουσιαστικά ελευθερώθηκε και ελευθερώθηκαν τα χέρια του ΑΔΜΙΕ για να προχωρήσει με την υλοποίηση αυτού του έργου, και αυτό, να επενθυμίσω, ήταν και το πρόβλημα που υπήρχε παλιότερα με την Κύπρο, η οποία έλεγε ότι εμείς δεν καταβάλουμε αυτά τα εκατομμύρια τα οποία πρόκειται να καταβληθούν, διότι δεν θα υλοποιηθεί το έργο κτλ. Ήταν αυτή η ιστορία την οποία παρακολουθούσαμε για μήνες. Τώρα λοιπόν τι γίνεται. Σήμερα με την εξέλιξη αυτή, αλλά και το αίτημα επένδυσης, το investment request, όπως λέγεται, που υπέβαλε ο ΑΔΜΙΕ στις ρυθμιστικές αρχές της Κύπρου αλλά και του Ισραήλ, το κομμάτι της ηλεκτρικής σύνδεσης το οποίο αφορούσε την Κύπρο με το Ισραήλ, η επέκταση δηλαδή αυτού του ευρωπαϊκού έργου και στο Ισραήλ και κατ' επέκταση στη Μέση Ανατολή, έρχεται πολύ πιο κοντά. Αυτό μέχρι στιγμής είχε αφαιθεί ως μια προοπτική σε βάθος χρόνου ή παρακάτω, τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή έρχεται και αυτό το κομμάτι, και όλο αυτό μαζί δημιουργεί μια εντελώς νέα προοπτική για το έργο. Φαίνεται ότι ακριβώς τίθεται πλέον το έργο στις στέρεες βάσεις και θα έχουμε και άλλες εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Είναι σίγουρα ζωτική σημασία, περισσότερο για την Κύπρο, αλλά και για την Ελλάδα και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κωστή Κωνσταντίνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ, Δήμος Σιροπούλου, να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Ουκρανίας, όπου είχαμε μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ουκρανίας, όπου διακινείται το μεγαλύτερο ποσοστό των εμπορευμάτων, διακινδυνεύοντας την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, Δέσποινα.
4: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, το Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη, κοντά στη Ρουμανία και σημαντικός κόμβος για τη μεταφορά σιτηρών αλλά και άλλων εμπορευμάτων, δέχτηκε ρωσική επίθεση με εκτεταμένες ζημιές. Η Ουκρανία, να σου πω, ότι βρίσκεται στην περίοδο συγκομιδής και περίπου 90% των εξαγωγών σιτηρών πραγματοποιείται μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο η Ρωσία έπληξε περίπου 50 φορτηγά πλοία. Εδώ να σου πω ότι συνδυάζεται αυτό με τις δηλώσεις του Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος σε συνέντευξή του στο CNN είπε ότι η Ουκρανία αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από πυραυλικά συστήματα, ότι σήμερα χρησιμοποιεί, διαθέτει μόνο 10% των πυράβλων αναχέτησης που χρειάζεται, ενώ σε σχέση με το 2025 έχει παραλάβει 2,5 φορές λιγότερο. Ο κύριος Ζελένσκι είπε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσαν να διαθέσουν 10% των αποθεμάτων τους, η Ουκρανία θα έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με την εκτίμησή του, να αναχαιτήσει όλους τους ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους, αλλά και ακόμα και με το 1% είναι ok.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Γιώργος Τζογόπουλος, ο λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία και ερευνητής του ΛΙΑΜΕΠ, μίλησε εδώ στο Art News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και τόνισε ότι έχουμε πλέον ένα νέο χαρακτηριστικό στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, ο οποίος ξεφεύγει, όπως είπε, από τις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας, και η εξέλιξη αυτή είναι ανησυχητική.
17: Αυτό το οποίο γίνεται τους τελευταίους μήνες είναι ότι φαίνεται ότι η μάχη ξεφεύγει από το πεδίο στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, το οποίο κατέχεται από την Ρωσία, και αφορά πλέον επιθέσεις με μια επανδρωμένα αεροσκάφη προς υποδομές. Και αυτό είναι το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλη ανησυχία, διότι πλέον η Ουκρανία έχει πάρει την απόφαση να χτυπάει στόχους εντός της Ρωσίας, και η Ρωσία από τη δική της πλευρά συνεχίζει τις επιθέσεις και με μια επανδρωμένα αεροσκάφη, με ντρόνους δηλαδή, και με πυράβλους και προς το Κίεβο και προς άλλες πόλεις της Ουκρανίας όπου ζουν άνθρωποι που δεν εμπλέκονται στο πόλεμο. Αυτό είναι, κατά την άποψή μου, το χειρότερο σημείο της διαμάχης των τελευταίων εβδομάδων, αν όχι μηνών, το οποίο μπορεί να οδηγήσει προφανώς ναι μεν σε μια παγιωμένη σύγκρουση και σε διαρκές εντάσεις.
1: Εν τω μεταξύ, νέους κανόνες θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, η EBU, εν ώψη του επόμενου διαγωνισμού της Eurovision. Από τους νέους κανόνες ξεχωρίζει ο τρόπος αντιμετώπισης των χωρών που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, όπως το Ισραήλ και η Ουκρανία. Σε περίπτωση δηλαδή νίκης κάποιας από αυτές τις χώρες, οι διοργανωτές ζητούν να μην φιλοξενηθεί η επόμενη διοργάνωση από αυτές, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά από κάποιο άλλο κράτος.
11: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση. Τώρα μια σύντομη ματιά το Δημήτρη Καϊμά. Στο ποδόσφαιρο, ο Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ απόψε 9.30 στο Βέλγιο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
18: 9.30 όπως είπε ο ΠΑΟΚ στο Βέλγιο, με τον Κωνσταντίνια τελικά στη σύνθεσή του. Είχε ταξιδέψει στις Βρυξέλλες χωρίς τον Κωνσταντίνια. Τελικά όμως σήμερα το πρωί ο άσος του ΠΑΟΚ ταξίδεψε μόνος του στις Βρυξέλλες, οπότε θα είναι στη σύνδεση στην αρχική ενδεκάδα. Υπερκυπελούχος ο Όφη χθες το βράδυ κέρδισε την ΑΕΚ στα πέναλτι, οπότε πήρε μετά το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup. Συνεχίζεται κανονικά. Υπάρχει θέμα με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Μπορεί και εντός της ημέρας να έχουμε αλλαγή προπονητή.
1: Τόσο γρήγορα κιόλας.
18: Και για το Στίβο, πολύ γρήγορα, πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον γίγαντα Δημήτρη Τσιάμι. Ο Τσιάμις είναι 44 ετών και πέρασε στο τελικό του τριπλούν. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ο άνθρωπος από τα 20 του συνεχώς σε κάθε ευρωπαϊκό, σε κάθε παγκόσμιο είναι εκεί. Αρκετές φορές τελικό δεν έχει πάρει μετάλλιο. Ευχόμαστε σήμερα, αύριο να είναι η μεγάλη του μέρα.
1: Μακάρι.
18: Αλλά και μόνο αυτό που έχει κάνει είναι super duper. 44 ετών στο τελικό. Δεν είναι και λίγο πράγμα.
1: Να είναι καλά, καλή επιτυχία στον ίδιο. Ένα μεγάλο μπράβο όμως και στον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος πήρε το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι.
18: Εκεί το μέλλον είναι μπροστά του, μόλις 21 ετών. Είναι έτσι και μεγάλη επιτυχία με super χρόνο, δέκατο καλύτερο χρόνο όλων των εποχών και βέβαια και παλινό ρεκόρ. Και ελπίζουμε έτσι και νομίζω θα έχουμε και άλλα μετάλλια επόμενες ημέρες στο Στίβο.
1: Μακάρι. Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετήπητε, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
11: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Σερέτης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Χαλκιδική σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ της Σίβηρης και της Κασανδρίας. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 72 πυροσβέστες σε 2 ομάδες πεζοπόρων και 22 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Πυρκαγιά ξέσπασε και στη Μακίνια Ναυπάκτου. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί τραυματίστηκαν από έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ, σύμφωνα με την Ολλανδική αστυνομία. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και βρίσκονται υπό διερεύνηση. Σε κλειοκάψωνα για 5η φορά φέτος η Ευρώπη, με τη θερμοκρασία να αναμένεται σήμερα να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, σε περιοχές όπου ζουν περισσότεροι από 135 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία. Στη Ρουμανία η πτώση της στάθμης του Δούναβη οδηγεί για πρώτη φορά από το 2003 σε καθολική διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, καθώς δεν επαρκούν τα νερά για την ψήξη των αντιδραστήρων. Προβλήματα αντιμετωπίζει και ο πυρηνικός σταθμός ΠΑΞ στην Ουγγαρία που λειτουργεί με μειωμένη παραγωγή. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, όπου έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο το 4χρονο αγοράκι. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία, η πισίνα λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Μετά από απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στη σφράγισή της. Στη Σικελία κλειστό θα παραμείνει τουλάχιστον έως τις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια, λόγω της συνεχιζόμενης ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έτνας και της Τέφρας στην ατμόσφαιρα. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με Ιταλούς ηφαιστειολόγους, η δραστηριότητα που ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου είναι εντονότερη από προηγούμενα επεισόδια, προκαλώντας αυξημένη παραγωγή ηφαιστειακής Τέφρας. Πρόσθετες δυνάμεις ανέπτυξε ο Ισραηλινός στρατός στο χωριό Κούσρα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όπου οι Ισραηλινοί έπικοι έχουν αποκλείσει οι Παλαιστινιακές οικογένειες στα σπίτια τους, έχοντας διακόψει την παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι περίπου 15 Παλαιστίνοι, μεταξύ τους 2 παιδιά, παραμένουν εγκλωβισμένοι σε κατάσταση τρόμου, χωρίς πρόσβαση σε βασικά αγαθά. Ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Mike Huckabee, χαρακτήρισε εγκληματικές τις ενέργειες των επίκων, ενώ ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επιχειρεί την απομάκρυνσή τους.
11: Ο καιρός.
19: Αύριο στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη Δυτική χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος ο καιρός. Βορειοανατολικοί άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 Μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
11: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι η εκπομπή σε διάδραση εδώ. Παρέα μέχρι και τις 4. Και εδώ ξανά μια ανάσα πριν από τον 15 Αύγουστο, που μια τέτοια μέρα κανονικά θα έπρεπε να μας βρίσκει σε τελείως διαφορετικούς, πολύ πιο χαλαρούς ρυθμούς. Βέβαια από τη μία, ευτυχώς για όσους από εμάς ξεμείναμε εδώ στην πόλη, αυτή η πόλη μας κάνει το χατήρι αυτές τις μέρες. Δηλαδή οι δρόμοι είναι πιο άδειοι, πιο χαλαροί, η κίνηση εξαφανίζεται ως διαμαγείας και οι γειτονιές γενικώς χαλαρώνουν, χαρίζοντάς μας αυτή την πανέμορφη ήσυχη Αθήνα. Σήμερα και αύριο αναχωρούν και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου. Βεβαίως σήμερα η χώρα βρίσκεται και σε μια επαγρύπνηση και σε ετοιμότητα. 5 μεγάλες περιοχές της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού κατηγορίας 5 για πυρκαγιές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 2 πυρκαγιές σε εξέλιξη. Η μία είναι στη Σίβηρη Χαλκιδικής, έχουν κινητοποιηθεί και πήγες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, και η άλλη είναι στην Ναύπακτο, στην Ναυπακτία, δηλαδή έχουμε μια φωτιά στη Μακίνια Ναυπακτίας και εκεί εννοείται κινητοποιήθηκαν άμεσα και πυροσβέστες και ομάδες πεζοπόρων και εναέρια μέσα. Τώρα λίγο μετά τις 3, πριν από 2-3 λεπτά, εστάλει και ένα μήνυμα 112 σε όσους βρίσκονται εκεί στην περιοχή προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα.

Σε ό,τι αφορά εδώ στην Αττική, υπάρχουν από νωρίς το πρωί και drones στον ουρανό, drones με θερμικές κάμερες και περιπολίες που γίνονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Βρίσκεται και η αστυνομία και η δημοτική αστυνομία. Η επιτήρηση έχει επικεντρωθεί και σε πολύ συγκεκριμένους χώρους όπως ο Λεκαβιτός, όπως του Φιλοπάπου ή τα Τουρκοβούνια. Αυτές οι θερμικές κάμερες μπορούν να εντοπίζουν την όποια μεταβολή της θερμοκρασίας και όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών εστιών.

Και οι νύχτες μας όμως δεν περνούν, η αλήθεια είναι, τόσο ήρεμα αυτές τις τελευταίες ημέρες. Περνούν με ένα μόνιμο κυνήγι κουνουπιών και με ανησυχία την ίδια στιγμή, λόγω της έξαρσης που έχουμε του ιού του Δυτικού Νείλου σε Ελλάδα και Ιταλία. Ελλάδα και Ιταλία δηλαδή είναι αυτές οι χώρες που οδηγούν την κούρσα, σαν να λέμε, της Ευρώπης στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπάρχουν θάνατοι, υπάρχουν δεκάδες νοσηλίες. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι εύκολο, δηλαδή μετατρέπει λίγο τις νύχτες μας σε ένα μόνιμο σαφάρι εντομοαποθητικού. Δηλαδή ακόμα κυραστώνει, θέλει γερά νεύρα τώρα αυτές τις μέρες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Εμείς με αυτή την ηρεμία της άδειας πόλης και μόνο και τη θετική ενέργεια της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού που είναι μπροστά μας, θα επιμένουμε λίγο στα θετικά και στα αισιόδοξα.

0: Έχουμε όμως και μια φωτιά σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, στο Βαρθολομιό Ηλίας. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας ενημερώσει για αυτή την φωτιά που μόλις τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, Παναγιώτη, ξέσπασε.
1: Ακριβώς, εκδηλώθηκε πυρκαγιά πριν από λίγα λεπτά. Στις 3 και 10 ενημερώθηκε η πυροσβεστική για πυρκαγιά στην Βαρθολομιού, μεταξύ του χωριού Μάχου και του Βαρθολομιού συγκεκριμένα. Στο σημείο επιχειρούν αυτή τη στιγμή 25 πυροσβέστες και 12 οχήματα. Είναι μια ομάδα πεζοπόρων της ΜΟΔΕ, η λεγόμενη δασοκομάντος, ενώ έχουν ζητηθεί και 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, και ήδη μεταβαίνει και η πολιτική προστασία του Δήμου Πηνίου και της περιφέρειας. Παράλληλα, έχει εκδοθεί μήνυμα 112 για ετοιμότητα για την ενημέρωση των κατοίκων που είναι στην ευρύτερη περιοχή, καθώς είναι μια περιοχή με πολλές αγροτικές καλλιέργειες. Η ενημέρωση είναι συνεχής και από την οπτική κάμερα που έχει το Εθνικό Κέντρο, και στο σημείο έχει μεταβεί και το ανακριτικό για τη διερεύνηση της αιτίας της πρόκλησης της πυρκαγιάς. Να θυμίσω ότι σήμερα είμαστε σε τεσσάρι, δηλαδή στον πολύ υψηλό κίνδυνο εκτέλεσης πυρκαγιάς, και απαιτείται προσοχή.
0: Έχει αέρα εκεί, Παναγιώτη, φυσάει, φαντάζομαι.
1: Έχει υπομοφόρα αυτή την ώρα. Ο αέρας είναι ισχυρός και φαίνεται ότι μέχρι και τις 5.30-6 τουλάχιστον, για το επόμενο 3 ώρα, θα είναι πολύ ισχυρός ο άνεμος. Οπότε ευνοεί την εξάπλωση τέτοιων συμβάντων. Μέχρι στιγμής η κινητοποίηση είναι τέτοια που δείχνει ότι ενδεχομένως με τα αεροσκάφη να μπορέσει να ελεγχθεί. Παρ' όλα αυτά, ακόμα δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Εκεί είναι βέβαια αγροτικές καλλιέργειες, οπότε η άμεση κινητοποίηση επιβάλλεται για να μην επεκταθεί και προκαλέσει τεράστια οικονομική ζημιά σε μια περιοχή όπως ο Κάμπος της Ηλίας, που είναι τεράστια αγροτική έκταση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, για το ρεπορτάζ. Εννοείται θα συνδεθούμε ξανά.

Και μένοντας λίγο στα μέτωπα των πυρκαγιών, να σας πω ότι σήμερα 5 περιοχές της χώρας, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία, Εύβοια, εννοείται και η Αττική, βρίσκονται στην κατηγορία 5 και είναι μόλις η δεύτερη φορά από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου που ο χάρτης φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας. Δηλαδή και στην υπόλοιπη χώρα, μεγάλο μέρος της υπόλοιπης χώρας βρίσκεται σε πολύ υψηλό ή υψηλό κίνδυνο, αλλά εδώ μιλάμε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Και οι συνθήκες επιδεινώνονται και σήμερα Πέμπτη, αλλά και για την Παρασκευή που περιμένουμε επίσης ισχυρούς ανέμους που θα φτάσουν μέχρι και τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, και όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν αυτούς τους ανέμους, έχουμε την ξηρασία. Όλο αυτό δημιουργεί ένα επικίνδυνο, αυτό που λένε hot dry windy, μια επικίνδυνη εξίσωση. Είχαμε και μια έκτακτη συνεδρίαση του συντονιστικού της πολιτικής προστασίας, βέβαια πυροσβεστική. Να σας πω ότι όλο το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει σχεδόν καθημερινά 40 με 50 συμβάντα, μετά και από ένα ιδιαίτερα δύσκολο διάστημα με διαδοχικές μεγάλες πυρκαγιές.

Και ξέρετε, σκέφτομαι ότι μπαίνουμε σε αυτή τη δύσκολη φάση με βάση τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες, έτσι, και τις κατηγορίες που την κατηγορία 5 για παράδειγμα. Μπαίνουμε λοιπόν ήδη κουρασμένοι από τις φωτιές και οι επιχειρήσεις και οι πυροσβέστες και τα συντονιστικά και η πολιτική προστασία, δηλαδή με τέτοιους ανέμους. Μια μικρή απροσεξία, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, μπορεί να μετατραπεί μέσα σε λίγα λεπτά σε ένα μέτωπο που δύσκολα ελέγχεται.

0: Και πάμε να δούμε και τι συμβαίνει στην Ναύπακτο με αυτή τη φωτιά που σας έλεγα ότι έχει ξεσπάσει στην περιοχή Μακίνια. Ναυπακτίας ο Μιχάλης Βασιλάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι μια δασική πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε από την περιοχή της Μακίνιας του Δήμου Ναυπάκτου. Πριν από λίγη ώρα είχαμε μάλιστα διπλή επίγουσα ειδοποίηση προς τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς μεσολόγγι ή Ναύπακτο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Όπως είπα, ξεκίνησε από δασική έκταση, επειδή όμως πρόκειται για μια περιοχή ευρύτερα η οποία έχει και κατοικίες και μόνιμες αλλά και εξοχικές, και οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες σήμερα, όπως όλοι γνωρίζουμε, αρκετά δύσκολες. Γι' αυτό εκδόθηκαν και τα συγκεκριμένα και οι συγκεκριμένες ειδοποιήσεις. Επειδή βρισκόμαστε καθοδόν, αυτό που βλέπω είναι ότι συμμετέχει στις προσπάθειες κατάδρασης της πυρκαγιάς ένα αέριο μέσο, ενώ υπάρχει και πύκνωση των δυνάμεων από διάφορες όμορες περιοχές της πυροσβεστικής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η νέα πυρκαγιά που ξέσπασε. Και λέω ναι, γιατί και νωρίτερα είχαμε στην περιοχή και της Αχαΐας και της Ετωλοακαρνανίας κάποια τέτοια φαινόμενα, πυρικά φαινόμενα, τα οποία όμως δεν ήταν τόσο σοβαρά, αντιμετωπίστηκαν γρήγορα. Όμως επειδή, όπως προείπα, η μέρα είναι πολύ δύσκολη και για την Δυτική Ελλάδα, βρισκόμαστε σε κατηγορία 4 από άποψη επικινδυνότητας, γι' αυτό ακριβώς σπέβουν οι κυρίες πυροσβεστικές δυνάμεις και προσθέτονται και νέες για να αντιμετωπίσουν αυτή την πυρκαγιά. Περισσότερα βέβαια θα είμαστε σε θέση να πούμε αργότερα, καθώς θα βρισκόμαστε και στο σημείο που θα μπορούμε να δώσουμε ακριβώς περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Ωραία Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν και θα ξανασυνδεθούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Ήταν ο Μιχάλης Βασιλάκης, κυρίες και κύριοι, ο οποίος ακούσατε πάει στην Μακίνια Ναυπακτίας προκειμένου και ο ίδιος από κοντά να κάνει το ρεπορτάζ για να μας ενημερώσει.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Χαλκιδική, σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ της Σίβηρης και της Κασανδρίας. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 72 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 22 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Έχει σταλεί μήνυμα από το 112 για απομάκρυση από Σίβηρα προς Μόλα Καλύβα. Πυρκαγιά σε αγροτοδασκή έκταση και στη Μακίνια Ναυπάκτου επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυση από τη Μακίνια προς το Μεσολόγγι. Φωτιά και στο Βαρθολομιό Ηλίας επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για το City College, University of York, Keele University και Anatolia College. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στη Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Και από το μεσημέρι και στη Δυτική χώρα από 23 έως 32 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αττική από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 4:30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε, εξακολουθούμε μέχρι και τις 4, 3 και 35 η ώρα και να θυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Viber, Earth News Radio, δύο λεξούλες στα ανατιμικά. Τώρα εμείς θα αλλάξουμε για λίγο εικόνα, θα πάρουμε μια έτσι δροσερή ανάσα, θα ταξιδέψουμε σε έναν από τους πιο εναλλακτικούς και παρθένους προορισμούς της χώρας μας. Θα μεταφερθούμε στο βορειοανατολικό Αιγαίο και θα συναντήσουμε τον κύριο Μαματσόπουλο Τριαντάφυλλο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης. Χαίρετε κύριε Μαματσόπουλε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πολλοί, αν τους πεις να σου περιγράψουν την Σαμοθράκη, πολλοί δηλαδή που την έχουν επισκεφτεί, θα πούν ότι το πράσινο κουμπάει το κύμα, οι βάθρες είναι καταπληκτικές με δικούς τους μύθους που κρύβουν. Αλλά καταρχάς θέλω να σου ρωτήσω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δώστε μας μια εικόνα από το νησί, δηλαδή πώς η κίνηση έχει στην καρδιά του Αυγούστου.
1: Η καρδιά του Αυγούστου είναι πάντα πλήρης από πλευράς καταλυμάτων και καραβιού, θα έλεγα εγώ. Οι πληρότητες φτάνουν το 95% και παραπάνω. Πιθανό να μπορέσει να βρει κάποιος τελευταία στιγμή κάποιο κατάλημα, αλλά είναι λίγο δύσκολο και μόνο από ακυρώσεις. Γενικά ο Αύγουστος πάει καλά, όπως κάθε χρόνο συνήθως και όπως και σε όλα τα νησιά.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Σαμοθράκη, γενικώς η σεζόν από πότε ξεκινά?
1: Από 15 περίπου έως 20 Ιουνίου αρχίζει η κίνηση, εξαρτάται βέβαια και του Αγίου Πνεύματος αν θα πέσει νωρίτερα ή αργότερα, αλλά κάπου εκεί γύρω ξεκινάει η τουριστική περίοδος και τελειώνει στα μέσα προς το τέλος Σεπτεμβρίου, θα έλεγα.
0: Σε ό,τι αφορά αυτή τη φήμη που έχει Σαμοθράκη ως ένας εναλλακτικός, ως ένας μυστηριακός προορισμός, ποια είναι αυτά τα στοιχεία που την κάνουν να έχει αυτούς τους, να χαρακτηρίζεται έτσι από πολλούς?
1: Τα μυστήρια γύρω από τη Σαμοθράκη είναι πολλά. Όσον αφορά κυρίως το περιβάλλον της βέβαια, το οποίο κυριαρχείται θα έλεγα από το βουνό της Σαμοθράκης, το οποίο είναι μετά από την Κρήτη είναι το νησί με την ψηλότερη κορυφή στο Αιγαίο. Από εκεί και πέρα αυτό το βουνό δημιουργεί διάφορες καταστάσεις γεωφυσικές και φυσικού περιβάλλοντος. Έχει 15 φαράγγια τα οποία κατεβάζουν όλο το χρόνο νερό και μέσα σε αυτά τα φαράγγια δημιουργούνται περίπου 100 καταράκτες και ίσως και 300 βάθρες, δηλαδή μικρές φυσικές πισίνες τις οποίες μπορεί να κολυμπήσει και κανείς. Και αυτό δημιουργεί μια ιδιαιτερότητα σε όλο το Αιγαίο από πλευράς υγρού στοιχείου, γλυκού νερού, το οποίο τρέχει όλο το χρόνο και μπορεί κάθε επισκέπτης ανάλογα με τις δυνατότητες και την εμπειρία του και τη φυσική του κατάσταση να μπορέσει να δει από 2-3 έως και 50 βάθρες και καταράκτες.
0: Όποιος έχει κουράγιο, όποιος έχει
1: κουράγιο.
0: Υπάρχει και για αρχάριους όμως, έτσι, κάτω βάθρες που λένε.
1: Για αρχάριους υπάρχουν κάποιες και για οικογένειες οι οποίες είναι εύκολες προσβάσιμες βάθρες και καταράκτες, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια σημεία δύσκολα τα οποία έχουν αρκετό βαθμό δυσκολίας και για έμπειρους ορειβάτες, αναρριχητές κτλ. Υπάρχουν για όλα τα γούστα, ας το πούμε έτσι.
0: Και εννοείται ότι η Σαμοθράκη φημίζεται για τα βουνά, για τα ποτάμια της. Έχει βεβαίως και θάλασσες με καταπληκτικές παραλίες. Έχει και ιαματικό τουρισμό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, έχουμε και λουτρά, τα οποία για φέτος είναι κλειστά, αλλά ελπίζουμε ότι από τις αρχές του επόμενου χρόνου θα ανοίξουν μετά από μια αποκατάσταση η οποία προγραμματίζεται και θα έχουμε και από αυτά. Είναι ακόμα ένα φυσικό φαινόμενο. να βγάζει ζεστό νερό από τη μια και στα 50 μέτρα να τρέχει κρύο νερό, ας πούμε, παγωμένο. Mm. Είναι και αυτό μία από τις ιδιαιτερότητες της Σαμοθράκης.
0: Είναι πλούτος. Τώρα, αν θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση σε σχέση με τον αρχαιολογικό πλούτο, για παράδειγμα. Δηλαδή, το νησί είναι και παγκοσμίως γνωστό και για την νίκη της Σαμοθράκης. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο ακόμα και τώρα αυτό το κομμάτι ελκύει τον κόσμο.
1: Γενικά, πέραν από τη νίκη την ίδια, το άγαλμα το οποίο κάνει γνωστή τη Σαμοθράκη σε όλο τον κόσμο και κυρίως αυτούς που επισκέπτονται το Μουσείο του Λούβρου, όπου είναι το πρωτότυπο, ο αρχαιολογικός χώρος μέσα στον οποίο βρέθηκε η νίκη και φυσικά είναι ο ναός και το ιερό των καβύρων, όπου υπήρχαν γινόταν τα καβύρια μυστήρια,
0: αποκνέει μία...
1: Συγγνώμη.
0: Λέω ότι και τα καβύρια και η νίκη ελκύει ακόμα τουρισμό.
1: Ναι, ελκύουν ακόμα. Έχει μία μυστηριακή, ας πούμε, άβρα εκείνο το μέρος. Μία ενέργεια πολύ θετική η οποία αναδύεται και επίσης έχουμε και ένα πολύ σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο είναι ένα στολίδι της Σαμοθράκης, πρόσφατα έχει ανακαινιστεί και λειτουργεί και βέβαια αυτό όλο δημιουργεί μια έλξη σε όποιον έρχεται και το επισκέπτεται, θέλει να το ξαναδεί, ας πούμε, και να ξανάρθει.
0: Κύριε Μαματσόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι, για αυτή την εικόνα που μας
1: και
0: δώσατε με την βοήθεια του ραδιοφώνου. Να είστε καλά, καλή σεζόν, εύχομαι.

τώρα στο ό,τι αφορά στο μέτωπο της πυρκαγιάς που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδική, φαίνεται ότι συνεχώς ενισχύονται οι δυνάμεις εκεί. Είναι μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση στην περιοχή. Η περιοχή σήμερα είναι σε κατηγορία 4 εκεί στην Χαλκιδική. Υπάρχουν και τα μηνύματα 112 που εστάλησαν για, και για ετοιμότητα το ένα, αλλά και για να απομακρυνθούν από την περιοχή τον δεύτερο. Η οδηγία είναι πολύ συγκεκριμένη μέσω του 112. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Σίβηρη της Χαλκιδικής, απομακρυνθείτε προς Μόλα Καλύβα. Εκεί στο σημείο επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα. Υπάρχουν και πυροσβέστες με οχήματα που έχουν έρθει από την Μολδαβία. 6 αεροσκάφη έχουν διατεθεί και πετούν. 2 ελικόπτερα εκεί στην περιοχή και βεβαίως και οτιδήποτε έχει στη διάθεσή του και ο Δήμος Κασάνδρας είναι εκεί, υδροφόρες, μηχανήματα έργο και οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει.

0: Και επειδή το καλοκαίρι μεταξύ άλλων αλλάζει και τους κανόνες του παιχνιδιού στην διατροφή και το ζητούμενο δεν είναι απλά να μην φορτωθούμε κιλά τώρα στις διακοπές, αλλά να ξέρουμε και τι είναι αυτό που πρέπει να τρώμε για να μην επιβαρύνουμε την καρδιά μας, για παράδειγμα, ή το στομάχι μας όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης, τι είναι αυτό που πρέπει να δίνουμε στα παιδιά στην παραλία, πώς τα κρατάμε ενυδατωμένα, πώς αντικαθιστούμε, για παράδειγμα, τα ατελείωτα παγωτά με κάτι πιο υγιεινό. Για να μας δώσει λοιπόν αυτό που χρειάζεται να ακούσουμε, αυτές τις σωστές πρακτικές συμβουλές, έχουμε μαζί μας την κυρία Στέρια Σταματάκη, είναι διατροφολόγος. Χαίρετε, κυρία Σταματάκη.
1: Πρόσκληση. Όπως είπατε και εσείς, ότι οι διακοπές είναι διακοπές, οπότε όταν κάνετε κάποιος, ας πούμε, έτσι ένα πολύ προσεχμένο πρόγραμμα διατροφής, διακόπτει και έτσι την πολύ, ας πούμε, τα πολλά πρέπει, γιατί είναι ωραίο και να το διασκεδάζουμε και να το ευχαριστιόμαστε και να βγαίνουμε και λιγάκι εκτός του συνηθισμένου μας προγράμματος, αλλά επειδή είμαστε διακοπές πρέπει να προσέχουμε λιγάκι για να μην μας βγουν και ξινές εντός εισαγωγικών, όπως πολύ, πολύ σωστά είπατε. Οπότε, επειδή είναι υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, ειδικά τον Αύγουστο, καλό είναι να προσέχουμε ειδικά κατά τη διάρκεια της ημέρας να μην είναι πολύ βαριά τα φαγητά τα οποία καταναλώνουμε.
0: Γιατί η ζέστη επηρεάζει και την πέψη μας. Δηλαδή, αν τρώγαμε, ας πούμε, ένα μοσχαράκι κοκκινιστό σπίτι μας το Μάιο, εντάξει. Όταν όμως το τρώμε με τόσο υψηλές θερμοκρασίες σε έναν οργανισμό που καταπονείται, εκεί τα πράγματα αλλάζουν λίγο.
1: Πολύ σωστά, οπότε προσέχουμε λοιπόν τα πολύ πολύ λιπαρά, προσέχουμε τα πάρα πολύ πικάντικα, γιατί και αυτά δημιουργούν προβλήματα δυσπεψίας, τα πάρα πολλά τηγανιτά, θα φάμε βέβαια και την πατάτα τηγανιτή και το καλαμαράκι, να μην είμαστε έτσι και εκτός τραυματικότητας, αλλά όλα μαζί τα βαριά γενικώς καλό είναι να αποφεύγονται ή να επιλέγουμε ένα γεύμα κάτι βαρύ, να μην είναι δηλαδή όλα μέσα σε ένα γεύμα έτσι πολύ παχυντικά, πολύ λιπαρά, πολύ πικάντικα. Άρα λοιπόν προσπαθούμε έτσι να έχουμε μια διατροφή η οποία να έχει πιο πολύ άπαχη πρωτεΐνη, δηλαδή τι εννοούμε, κοτόπουλο, ψαρικά, τα οποία έτσι στα νησιά μας ειδικά βρίσκονται σε αυτονία και είναι η περίοδος στα οποία τα ευχαριστιόμαστε, πορταρικά, τα οποία βοηθούν εκτός όλων των άλλων και στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου, γιατί πολλές φορές γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αλλαγή του περιβάλλοντος μπορεί να δημιουργεί και ακριβώς προβλήματα δυσκυλιότητας. Φρούτα αρκετά, που είναι και πάρα πολύ καλή επιλογή και ως σνακ για την παραλία και για τα παιδιά ιδιαίτερα.
0: Εκεί θα σας πάω σε άλλο κεφάλαιο. Τα παιδιά τα έχω αφήσει λίγο και το τέλος, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Βλέπω ακόμα στις παραλίες πράγματα που τουλάχιστον εγώ τα θεωρώ αυτονόητα να μην γίνονται. Θέλω να σας ρωτήσω πριν περάσουμε σε αυτό το κομμάτι, αν υπάρχουν τροφές που δροσίζουν. Δηλαδή, υπάρχουν τροφές που μπορούν να βοηθήσουν το σώμα μας να ρυθμίσει καλύτερα τη θερμοκρασία του.
1: Κοιτάξτε, οι τροφές οι οποίες είναι, όπως είναι τα φρούτα που έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, μας βοηθάνε σαφέστατα πολύ σημαντικά. Επίσης, εκτός ότι έχουν υψηλά ποσοστά υγρασία σε νερού, έχουν και πάρα πολλές αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως είναι οι βιταμίνες, όπως είναι τα καροτένια, τα οποία μας προστατεύουν και την ηλιακή ακτινοβολία. Δηλαδή είναι πολλά τα καλά τα οποία μας κάνουν έτσι, τα φρούτα, και ειδικά τα φρούτα με κόκκινο χρώμα, όπως είναι το καρπούζι που περιέχει και λυκοπένιο, περιέχει πολλά αντιοξειδωτικά, ή τα φρούτα με πορτοκαλί κίτρινο χρώμα, τα ροδάκινα, τα βερίκοκα, έχουν πάρα πολλά καροτένια τα οποία λειτουργούν προστατευτικά κατά της οξειδωτικής δράσης ηλιακής ακτινοβολίας. Οπότε φρούτα και λαχανικά θα πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε μέσα στο ημερήσιο πρόγραμμα. Τροφές ή και ροφήματα τα οποία είναι υψηλά και αυτά σε ουσίες οι οποίες μας βοηθούν, το πράσινο τσάι για παράδειγμα, και σε αϊστή μπορεί να είναι αυτό. Έχει και αυτό
0: αφού, αφού βέβαια έχουμε πιει και το νεράκι μας, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Γιατί βλέπω πολλούς που λένε ήπια εγώ νερό, να το ήπια μέσω του καφέ, μέσω του τσαγιού.
1: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για καλοκαίρι, μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες, μιλάμε ότι υδρώνουμε, είναι πιο έντονη η εφίδρωση, άρα είναι πολύ πιο υψηλές οι απώλειες του νερού. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερη ποσότητα υγρών από ό,τι χρειαζόμαστε το χειμώνα. Και πάντα το πρώτο μέσο ενυδάτωσης είναι το νερό.
0: Το νερό, βέβαια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα παιδιά, γιατί και εκεί υπάρχει και το κυνήγι της ενυδάτωσης από πολλούς γονείς. Δηλαδή, τα παιδιά ξεχνιούνται, παίζουν στη θάλασσα, δεν ζητάνε νερό. Οι γονείς είναι εκείνοι που πρέπει να βεβαιώνονται ότι το παιδί είναι ενυδατωμένο.
1: Ακριβώς. Το λέτε πάρα πολύ σωστά, ότι τα παιδιά, όπως επίσης και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, δεν έχουν το αίσθημα της δίψας. Άρα είναι πολύ σημαντικό να φροντίζουμε για τη σωστή ενυδάτωση, γιατί ούτε έχουν το αίσθημα της δίψας, το ξεχνάνε και ακόμα περισσότερο με όλες τις δραστηριότητες και τα παιχνίδια που κάνουν στη θάλασσα. Άρα πρέπει να είμαστε εκεί, να υπενθυμίζουμε την σωστή ενυδάτωση, γιατί ξέρετε ότι όταν κάποιος αισθανθεί ότι διψάει, πάει να πει ότι έχει ήδη υποστεί αφυδάτωση.
0: Ναι. Και το ζητάει έτσι πολύ εκείνη την
1: ακριβώς
0: ώρα.
1: Και υπάρχουν και συμπτώματα τα οποία μας δίνει αφυδάτωση. Μπορεί να είναι πονοκέφαλος, μπορεί να είναι υπνηλία, μπορεί να είναι έλλειψη συγκέντρωση. Δηλαδή πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όσον αφορά την ενυδάτωση, η οποία μπορεί να γίνεται και μέσω του νερού και μέσω κάποιου ροφήματος, έτσι όπως είπατε, και μέσω κάποιου φρέσκου φρεσκοστημένου χυμού.
0: Ναι. Το παιδί συνήθως το καλοκαίρι αρνείται να φάει λόγω ζέστης. Εκεί πρέπει να επιμένουμε ή πρέπει, ας πούμε, να δίνουμε κάτι πιο ελαφρύ ή εναλλακτικό ακόμα, γιατί όχι.
1: Καλό είναι στην παραλία γενικώς να είναι πιο ελαφρύ το φαγητό. Και ένας γενικός κανόνας είναι ότι όταν το παιδί δεν θέλει να φάει, καλό να μην το πιέζουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί το παιδί χάνει την εσωτερική φωνή του που πότε χόρτασε, του κορεσμού. Τα παιδιά καταλαβαίνουν πότε πεινάνε. Θα πρέπει βέβαια εμείς να φροντίζουμε να έχουμε κάτι ελαφρύ στην παραλία, όπως είπαμε και πριν, τα φρούτα, με συνδυασμό με κάτι το οποίο να έχει πρωτεΐνη, όπως είναι η ξηρή καρπή για παράδειγμα, ή κάποιο τυρί, ή κάποιο γιαούρτι. Έτσι βλέπουμε πολύ ωραίες.
0: Κάτι δηλαδή που μπορεί να τους δώσει ενέργεια, αλλά χωρίς να τα βαρύνει. Γιατί
1: ακριβώς
0: το ξέρουμε αυτό. Το να περάσει, το να φάει κάτι το παιδί στην παραλία και να του πει πρέπει να περιμένουμε 2 ώρες να ξαναμπεί στο νερό, αυτό δεν γίνεται. Άρα, αφού το ξέρουμε αυτό, φροντίζουμε το ταπεράκι να έχει κάτι πάρα πολύ ελαφρύ και να του πούμε να μπει σε 1 ώρα.
1: Το ταπεράκι μπορεί να είναι. Γιατί τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει κάτι που να έχει υδατάνθρακα, γιατί ο υδατάνθρακας είναι η γρήγορη πηγή ενέργειας. Μπορεί να είναι αυτό το ψωμί, ολική άλυση ή το φρούτο μου κτλ. Και πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε και πρωτεΐνη. Είτε είναι αυτό γαλακτοκομικό, είτε είναι γιαούρτι, είναι η τυρί, είτε είναι όπως είπα πριν, ξηρή καρπή. Δεν αρκεί μόνο ο υδατάνθρακας. Γιατί θέλω να πάρω ενέργεια, αλλά θέλω το συνδυασμό με την πρωτεΐνη, με το λιπαρό, την ελιά ας πούμε, να φάω ένα παξιμάδι με λίγο ντομάτα και λίτσα και τυράκι.
0: Ναι.
1: Για να κρατάει τα επίπεδα της ενέργειας σταθερά, να μην κάνουμε σταμπανεβάσματα που κάνει μόνο το ενοτρόφιμο πλούσιος ή υδατάνθρακα.
0: Μάλιστα, και λίγο να προσέχουμε το αλκοόλ, έτσι, και λίγο να προσέχουμε από πού ψωνίζουμε, αν αυτά είναι εκτεθειμένα.
1: Αυτό ήθελα να πω, είναι το πιο σημαντικό για μένα από όλη, ότι μπορεί να χαλάσει τις διακοπές μας. Άρα επιλέγουμε και βλέπουμε από πού ψωνίζουμε, για παράδειγμα για τα παγωτά που αναφέρετε και πριν, προσπαθούμε να ψωνίζουμε από ψυγεία τα οποία κατά ψύκτες δεν είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο. Παίρνουμε παγωτά τα οποία η συσκευασία τους δεν είναι αλλοιωμένη, δηλαδή ας πούμε σε πυραυλάκια, είναι σε κέρι, δεν έχει μπει μέσα, δεν έχει πατηθεί το χαρτάκι κτλ.
0: Δεν είναι σαν να είναι πολύ χτυπημένο, έτσι, να, από εκεί καταλαβαίνουμε ακριβώς.
1: Ναι, μπορεί να είναι από ψυγεία όπου όταν είναι χύμα και έχουμε το εργαλείο αυτό που το οποίο μπαίνει το παγωτό να είναι τοποθετημένο σε καθαρό νερό, σε δοχείο με καθαρό νερό, όσον αφορά το παγωτό, αυτά να μην έχει επίσης το παγωτό κρυσταλάκια μέσα, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχει λιώσει και έχει ξαναψυχθεί.
0: Άρα αυτά είναι κάποια από τα στοιχεία που μπορούμε να δούμε για να αποφύγουμε να το καταναλώσουμε, αν μη τι άλλο, και ας το αγοράσαμε. Τουλάχιστον να μην το δώσουμε στα παιδιά ή σε εμείς.
1: Βέβαια. Και προσοχή στα τρόφιμα τα οποία παίρνουμε μαζί μας, ακόμα και στο νερό, και τα έχουμε και πάρα πολλές ώρες στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Ή εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία.
0: Με μια παγωκίστη. Εντάξει, δηλαδή τα προσέχουμε λίγο. Δεν λέμε δεν έχει ανάγκη για 2-3 ώρες, γιατί μπορεί να κάτσουμε και 5, να έχουμε πολύ ήλιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σταματάκη.
1: Εγώ ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, να περάσουν όλοι όμως σε διακοπές χωρίς απρόπτα.
0: Έτσι και ασφαλώς.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
1: Ήταν
0: η κυρία Στερία Σταματάκη, διατροφολόγος.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς. Δίνουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού σε πολύ λίγο. Να δούμε, να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτήν την ώρα. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης και εννοείται ότι θα παρακολουθούμε και τις εξελίξεις από όλα τα μέτωπα της πυρκαγιάς και θα διακόπτουμε ακόμα και τη ροή του προγράμματος για να σας ενημερώνουμε. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρτιμπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο, γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στην Χαλκιδική που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ της Ήβηρης και της Κασανδρίας. Πριν λίγο εστάλει νέο μήνυμα εκένος από Φούρκα προς Κιόνη, ενώ έχουν σταλεί και μηνύματα εκένος της Ήβηρης προς Μόλα Καλύβα και προς Κασανδρία. Έχουν ενισχυθεί δυνάμεις και επιχειρούν 110 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 33 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε αγροτοδασκή έκταση και στη Μακίνια Ναυπάκτου επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυση από Μακίνια προς Μεσολόγγι. Πυρκαγιά και στη ποταμούλα Τελοκαρδανίας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 2 αεροσκάφη. Φωτιά και στο Βαρθολομιό Ηλίας επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα κύρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Keele University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της νομικής Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν από έκρηξη σε δηληστήριο της Gunvor Energy στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε δεξαμενή από υπεργολάβο. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και ιατρικό ελικόπτερο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός και η κατάσταση των τραυματιών. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια του δυστυχήματος. Σε κλειό καύσωνα για 5η φορά φέτος η Ευρώπη, με τη θερμοκρασία να αναμένεται σήμερα να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς σε περιοχές όπου ζουν περισσότεροι από 135 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία. Στη Ρουμανία, η πτώση της στάθμης του Δούναβη οδηγεί για πρώτη φορά από το 2003 σε καθολική διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, καθώς δεν επαρκούν τα νερά για την ψήξη των αντιδραστήρων. Προβλήματα αντιμετωπίζει και ο πυρηνικός σταθμός PAX στην Ουγγαρία, που λειτουργεί με μειωμένη παραγωγή. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, όπου έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο το 4χρονο αγοράκι. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία, η πισίνα λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Μετά από απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στην σφράγισή της. Στη Σικελία, κλειστό θα παραμείνει τουλάχιστον έως τις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια, λόγω της συνεχιζόμενης ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έθνας και της Τέφρας στην ατμόσφαιρα. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με Ιταλούς ηφαιστειολόγους, η δραστηριότητα που ξεκίνησε σε 6 Αυγούστου είναι εντονότερη από προηγούμενα επεισόδια, προκαλώντας αυξημένη παραγωγή ηφαιστειακής τέφρας.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος καιρός. Βορειοανατολική άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8.

Όπως πάντα για τα μηνύματά σας θα υπάρχει το Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

ένα κτίριο που δεν είναι μόνο κτίριο. Όσοι ακούν την εκπομπή για πρώτη φορά σήμερα θα πρέπει να ακούσουν στο ΕΡΤ ΕΚΟ το πρώτο μέρος που μεταδόθηκε χθες. Απλά να πούμε ότι είναι αφιερωμένο το πρόγραμμα και σήμερα και αύριο στο Brill Building, που ήταν ένα κτίριο και είναι ένα κτίριο εργοστάσιο τραγουδιών στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης από τα τέλη της δεκαετίας του 50 μέχρι σχεδόν το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60. Όλες σχεδόν οι ανεξάρτητες μικρές εταιρείες είχαν συγκεντρωθεί σε αυτό το κτίριο. Συνθέτες, στιχουργοί, εκδότες μουσικής, παραγωγοί, όλοι εκεί στην ίδια στέγη. Και από εκεί ξεκίνησαν οι μεγαλύτερες επιτυχίες, μαζί με τους Beatles, τη Motown και μερικά ακόμα πράγματα της δεκαετίας του 60. Προσπαθώ να μεταδώσω τραγούδια που είναι αρκετά γνωστά στη χώρα μας. Είναι αναρρύθμιτες οι επιτυχίες που έχουν ξεκινήσει από το Brill Building, αλλά στο σύνολο τα τραγούδια της δεκαετίας του 50 και του 60 έχουν περάσει και τόσα χρόνια τώρα, δεν είναι γνωστά στην Ελλάδα, έτσι αποφεύγω πολύ μεγάλες επιτυχίες που όμως και να τις παίξω θα είναι κάτι σαν να τα ακούτε για πρώτη φορά, παρόλο που έχουν παρουσιαστεί στα προγράμματα για τις χρονιές στις προηγούμενες εκπομπές. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες που ξεκίνησε από αυτό το κτίριο.

Εκεί λοιπόν η Carole King έγραψε το Locomotion, η νούμερο ένα επιτυχία στις αρχές του 60, και πάρα πολλές διασκευές από Grand Funk μέχρι Kylie Minogue. Λίγο ακόμα για να καταλάβετε για αυτήν την περίπτωση αυτού του κτηρίου και των ανθρώπων βέβαια που ήταν μέσα στο κτήριο. Αυτή είναι η βασική. Ίσως η μεγαλύτερη συνεισφορά, όπως είπα χθες, ήταν ότι έφερε κοντά διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Έτσι πολλοί λευκοί συνθέτες, όπως η Carole King, ή ο Neil Diamond, που θα ακούσουμε τραγούδι του τώρα σε λίγο, έγραψαν τραγούδια εμπνευσμένα από την αφροαμερικάνικη soul και rhythm and blues. Με λίγα λόγια, το Brill Building ήταν για την αμερικάνικη pop και για τη διεθνή pop βέβαια ό,τι ήταν η Motown για τη soul και τα στούντιο Abbey Road για τους Beatles. Δεν ήταν απλά ένα κτίριο, γι' αυτό σας είπα, δεν ήταν ένα κτίριο, ήταν ένα δημιουργικό οικοσύστημα που διαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο γράφονται, παράγονται και προωθούνται τα pop τραγούδια μέχρι σήμερα. Πολλές από τις τεχνικές συνθέσεις που χρησιμοποιούνται τότε σε αυτό το κτίριο από τους συνθέτες, θα σας πω και με τον τρόπο που έγραφαν ή σήμερα ή αύριο, ακόμα και στη σύγχρονη pop έχουν τις ρίζες τους εκεί, στους δημιουργούς της Νέας Υόρκης. Θα ακούσουμε την μεγάλη επιτυχία που έγραψε μεταξύ πάρα πολλών η Ellie Greenwich. Είναι από τα πολύ σπουδαία πρόσωπα αυτής της εποχής. Έγραφε τραγούδια και έπαιρνε τον Phil Spector και του έλεγε «Έχω έτοιμο το επόμενο hit».

Οι μοναδικές παραγωγές του Phil Spector ήταν το Be My Baby με το συγκρότημα το Ronettes της Ellie Greenwich, που ήταν από τις σπουδαιότερες. Δεν είχε την μετέπειτα καριέρα

ο ίδιος τα τραγούδια του, αυτό το μοντέλο γραμμής παραγωγής επιτυχιών του Brit Building έτσι σταδιακά έχασε την κυριαρχία του. Γι' αυτό μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 60 τα γραφεία αυτά ξενιχιάστηκαν από τους μουσικούς και πήγαν άλλοι δικηγόροι. Παρόλα αυτά, πολλοί από τους δημιουργούς συνέχισαν να γράφουν μεγάλες επιτυχίες στις επόμενες δεκαετίες. Όπως είπα, Carole King ή Neil Diamond και άλλοι πάρα πολλοί, Neil Sedaka. Επίσης, αυτό που γινόταν εκεί, όπως είπα και χθες, είναι το πρώτο δείγμα των ανεξάρτητων εταιριών, ενώ η κυριαρχία ήταν από 4-5 μεγάλες εταιρείες, πώς δεκάδες μικρά labels, αν κάνετε μία έρευνα θα δείτε ότι τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια δεν είναι σε μεγάλες εταιρείες, είναι σε διάφορα label, κάτι που έχουμε επανάληψη αργότερα στη δεκαετία του 70 με τη Βρετανία και το punk. Χθες μετέδωσα το Do Why Did It Did It, την πρώτη επιτυχία του συγκροτήματος Marfan Man. Για να ακούσουμε πώς ήταν το demo, δηλαδή τα έβαλαν σε demo και τα έδιναν να τα ακούσουν οι καλλιτέχνες για να τα ηχογραφήσουν. Από την ίδια που το έγραψε, αυτή που έγραψε και το προηγούμενο, την Ellie Greenwich.

Η Lee Greenwich δεν ήταν τραγουδίστρια βέβαια, αλλά όπως όλοι οι συνθέτες, σε κάποια στιγμή και ο Κραουνάκης, βλέπετε, και όλοι, και ο Θοδωράκης τραγουδούν τα τραγούδια τους. Έχουν όμως μία αίσθηση του τραγουδιού πολύ καλύτερη πολλές φορές από τον τραγουδιστή, αυτός που το έγραψε, και δίνει και την κατεύθυνση πώς πρέπει να τραγουδηθεί. Το τραγούδι λοιπόν το έγραψε η Lee Greenwich, έγινε επιτυχία πρώτα από αυτό το συγκρότημα και μετά το πήραν οι Marfan Man, οι Exciters.

Άλλο ένα από τα σπουδαία girl groups, Exciters, αυτές ηχογράφησαν το τραγούδι και μετά η Manfred Mann. Βέβαια αυτή ήταν η εκτέλεση έτσι όπως ξεκίνησε η σύνθεση της Ellie Greenwich. Όμως ήταν τεράστια η ικανότητα των μουσικών, των βρετανικών συγκροτημάτων που πήραν αυτά τα τραγούδια και όσοι δεν το ξέρουν να στο ακούσουν στη χθεσινή εκπομπή πώς ξεκίνησε η καριέρα των Manfred Mann, ένα συγκρότημα που εξελίχθηκε πάρα πολύ και στη δεκαετία του 70 με Manfred Mann Earth Band. Πώς ξεκίνησε με το τραγούδι αυτό αλλά σε μια εκπληκτική διασκευή. Όπως και αυτό που θα ακούσετε σε λίγο, αφού σας πω ότι όπως έλεγα και χθες, μερικά πράγματα τα επαναλαμβάνω για όσους δεν μας άκουσαν, ότι από εκεί ξεκίνησαν σημαντικοί άνθρωποι από αυτό το κτίριο που έκαναν μετά σε όλο καριέρα. Είπαμε για την Carol King, είπαμε για τον Bert Bacharach, τον αρχιτέκτονα της pop, για τον Neil Diamond που θα ακούσουμε ένα τραγούδι του σε λίγο, στο δεύτερο μέρος, από ένα συγκρότημα που είναι στην επικαιρότητα προχθές από μια συναυλία που έδωσαν με έναν παλιό γνώριμό τους. Και αυτοί που θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι που έχουν γράψει, ένα από τα πολλά. Barry Mann και Cynthia Weil. Ίσως το πιο πετυχημένο συνθετικό ζευγάρι μετά τους Goffin and King, δηλαδή την Carol King και το σύζυγό της. Έγραψαν φοβερά τραγούδια. Να ένα από αυτά τα τραγούδια που έγραψαν και που ήταν εξαιρετική ερμηνεία των Animals.

Οι απίθανοι Animals θα ακουστούν πάρα πολύ στο 65 που έρχεται. We gotta get out of this place. Τον Barry Mann και Cynthia Whale. Αυτό το ζευγάρι συνδύασε εμπορική επιτυχία με εξαιρετική ποιότητα σύνθεσης και οι επιτυχίες τους διασκευάζονται ακόμα. Να ένα άλλο τραγούδι που ξεκίνησε από την Ιταλία και το πήραν οι Λίμπερ και Στόλερ, το διασκεύασαν σε αυτό το κτίριο για να το πει ο Benny King.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα μηνύματα από το 112 στη Χαλκιδική, όπου είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά μεταξύ της Ήβηρης και της Κασανδρίας για απομάκρυση από Φούρκα προς Νέα Σκιόνη και από Σίβηρη προς Κασάνδρεια, ενώ νωρίτερα είχε ζητηθεί σε όσους ήταν στη Σίβηρη να κατευθυνθούν προς Μόλα Καλύβα. Έχει διακοπή κυκλοφορία μεταξύ Σίβηρης και Φούρκας. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 125 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 42 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στη Μακίνη Ναυπάκτου. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυση από Μακίνη προς Μεσολόγγι. Φωτιά και στην περιοχή της Ποταμούλας Μεσολογγίου. Βελτιωμένη εικόνα και στο Βαρθολομαίο Ηλίας. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Πυρκαγιάς αγροτική έκταση στην περιοχή Ακόντιο Βιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 αεροσκάφη. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα κύρωσε το Συμβούλιο Επικρατείας. Πρόκειται για το City College, University of York, Kiel University και Anatolia College. Το Ισραήλ στέλνει στρατιώτες στη Δυτική Όχθη, όπου σπίτια πολιορκούνται από Εβραίους επίκους. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στη Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη Δυτική χώρα, έως 32 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζω λοιπόν με το Brill Building. Ευχαριστούμε και πάλι για τα πάρα πολλά μηνύματα που έρχονται και σήμερα. Ο Στέφανος μεταξύ άλλων μου γράφει ότι προσπαθώ να βρω στο διαδίκτυο για να εντοπίσω το Brill Building. Πώς γράφεται? Μπες στο Instagram της εκπομπής και στο Facebook. Έχουμε ανεβάσει χθες εξώφυλλα από αυτούς που παίξαμε και θα ανεβάσουμε και σήμερα και γράφουμε σωστά πώς είναι το Brill Building και πού μπορείτε να το βρείτε, αν θέλετε να μάθετε και πάρα πολλά άλλα γι' αυτό. Neil Diamond, ένας επαγγελματίας συνθέτης που έγινε ο superstar της μουσικής. Πριν γίνει διάσημος, καθόταν σε ένα μικρό γραφείο στο Brill Building και έγραφε τραγούδια για τους Monkeys, για πάρα πολλούς. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του δημιουργού που ξεκίνησε σαν ένας εργάτης του Brill Building, όπως η Carole King, και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο αστέρα. Πριν παίξουμε το τραγούδι του Neil Diamond στην διασκευή που θα ακούσετε, να πούμε ότι χθες ήταν μια μεγάλη στιγμή για τους οπαδούς των Deep Purple, γιατί είδαν να εμφανίζεται μαζί τους στη Νέα Υόρκη ο Ritchie Blackmore μετά από 23-25 χρόνια. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Μπορεί να μπείτε στα διαδίκτυα να δείτε το Smoke on the Water σε ερμηνεία των Deep Purple χθεσινή με τον Ritchie Blackmore. Το ξεκίνημα των Deep Purple έγινε με κάποιες διασκευές, με το Hush ή με αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα, που έγραψε ο Neil Diamond στο Brill Building.

Kentucky Woman, οι Deep Purple στο ξεκίνημά τους. Πολύ σπουδαίο ότι αυτό το μεγάλο συγκρότημα είναι ακόμα εδώ με συναυλίες. Σας είπα χθες, δόθηκε η εμφάνισή τους με τον Izzy Blackmore στην Αμερική και με καινούριο άλμπουμ. Να πούμε μερικές λεπτομέρειες σήμερα και αύριο για αυτά τα γραφεία που ήταν τόσο μικρά. Εγώ τα επισκέφτηκα αργότερα βέβαια, στη δεκαετία του 70 όταν είχαν φύγει, και πράγματι ήταν τόσο μικρά που, όπως έχει πει η Carole King, άκουγε στον διπλανό. Οι συνθέτες εργαζόντουσαν εκεί σε ένα μικροσκοπικό δωμάτιο με ένα πιάνο, ένα γραφείο, αντί και μια καρέκλα. Η Carole King έχει περιγράψει πάρα πολλές φορές ακουγόταν μέσα από τους στίχους τι έγραφαν οι άλλοι που ήταν στα διπλανά γραφεία, και αυτό δημιουργούσε έναν άτυπο ανταγωνισμό. Η Carole King έχει πει σε συνέντευξή της ότι αν ο διπλανός έγραφε κάτι καλύτερο, έπρεπε εμείς να κοιτάξουμε να τον ξεπεράσουμε. Να ένα από τα τραγούδια που έγραψε επίσης σε αυτά τα γραφεία ο Neil Diamond και έγινε επιτυχία αργότερα, αλλά και σε άλλες διασκευές πριν από αυτό, από τους UB40.

τεράστια επιτυχία των UB40, πολλά χρόνια αργότερα από τότε που το έγραψε ο Neil Diamond στο Brill Building, που έγραφαν τραγούδια, όπως σας έλεγα και χθες και την ιστορία με τον Jerry Wexler, κατά παραγγελία. Έγραφαν από έμπνευση. Είχαν στο σιρτάρι πολλά τραγούδια. Αλλά ερχόταν ένας παραγωγός από ένα άλλο γραφείο και τους έλεγε, όπως σε μια αμερικάνικη ταινία που βλέπουμε μερικές φορές εκεί, χρειάζομαι μέχρι αύριο ένα τραγούδι για ένα γυναικείο συγκρότημα. Και οι δημιουργοί καθόντουσαν εκεί, έγραφαν μέσα σε λίγες ώρες και ήταν σαν ένα δημιουργικό εργαστήριο, ένα κινηματογραφικό στούντιο όλη αυτή η υπόθεση εκεί. Ο Bobby Darin είχε και αυτός γραφείο εκεί και ο παραγωγός του έψαχνε τα τραγούδια μέσα από το Brill Building, να μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του.

Το Dream Lover με τον Bobby Darin, μία από τις πολλές επιτυχίες του. Είναι γνωστή η ιστορία για την Babysitter που έγινε star. Η Carole King και ο Jerry Goffin εκεί είχαν γράψει ένα τραγούδι. Είχαν και μια νεαρή Babysitter που λεγόταν Little Eva. Όταν έγραψαν το Locomotion που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής, τη ζήτησαν να ηχογραφήσει εκείνη ένα demo για να δείξουν το τραγούδι σε άλλους τραγουδιστές. Το demo ήταν όμως τόσο καλό που κυκλοφόρησε και έγινε νούμερο ένα στην Αμερική. Αυτοί όλοι πριν γίνουν διάσημοι ήταν υπάλληλοι γραφείου, δηλαδή ο Neil Diamond, ο Carole King, ο Neil Sedaka. Δεν θεωρούσαν τότε τον εαυτό τους star, παρόλο που ο Sedaka ήταν ήδη star. Είχαν κανονικό ωράριο. Πήγαιναν στο γραφείο το πρωί, έγραφαν τραγούδια, παρέδιδαν τη δουλειά, πληρωνόταν με μισθό ή προκαταβολή. Ήταν περισσότερο επαγγελματίες παρά rockstar. Έγιναν rockstar αργότερα, παρόλο που, όπως σας είπα, ο Sedaka έγινε από την αρχή και rockstar. Θα ακούσουμε ένα άλλο από τα απόλυτα κλασικά τραγούδια όλων των εποχών, από αυτά που έγραψαν ο Barry Mann και η Cynthia Whale, για τους οποίους μιλούσα λίγο πριν.

Και πάλι ευχαριστώ για τα μηνύματα και που καταλαβαίνω και εγώ, και αυτό ήθελα, ότι έχετε αληφθεί ότι αυτή η εκπομπή δεν είναι να παίρνει τα τραγουδάκια και ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι τον Αύγουστο να τα παίζει το ένα μετά το άλλο. Μας ενδιαφέραν πάντοτε από την πρώτη στιγμή του 1975 οι ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα τραγούδια. Ένας άλλος από τους διάσημους μουσικούς της funk που πέρασε από εκεί, πάρα πολλοί πέρασαν, πριν ιδρύσει τους Parliament Funkadelic, αυτό το θηρίο που λέγεται George Clinton εργαζόταν σαν τραγουδοποιός στον κύκλο αυτό του Brill Building, γράφοντας υλικό για άλλους καλλιτέχνες. Αυτό δείχνει το πόσο ευρύ ήταν το δημιουργικό δίκτυο που αναπτύχθηκε εκεί στη δεκαετία του 60. Γυρίζουμε και πάλι σε μία από τις συνθέσεις των Σεντάκα και Greenfield, που έγινε χρυσός δίσκος από την Connie Francis.

από τα πρώτα rock and roll, το Stupid Cupid με την Connie Francis. Θα ολοκληρώσω σήμερα, θα συνεχίσουμε αύριο με ένα από τα άγνωστα τραγούδια στη χώρα μας, αλλά μια προσωπική προτίμηση είναι από τα πολλά τραγούδια που σας είπα που έχουν βγει από αυτό το κτίριο, αλλά δεν ήταν γνωστά στην Ελλάδα. Αυτό είναι από τα πιο αγαπημένα μου που έχει πει ο Bobby V και που έχει γράψει η Carole King, και λέγεται Run to Him. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Carole King για τον Bobby V.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στη Χαλκιδική που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ της Σίβηρης και της Κασανδρίας και η οποία έχει λάβει διαστάσεις και καίει πυκνόπευκο δάσος. Αυτή την ώρα έχει περάσει το δρόμο που οδηγεί από τη Σίβηρη στη Φούρκα με αποτέλεσμα ο δρόμος να έχει κλείσει. Στο σημείο υπάρχουν και κατοικίες. Το 112 ήχησε νωρίτερα για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Φούρκα με κατεύθυνση προς Νέα Σκιόνη και για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Σίβηρη με κατεύθυνση προς Κασανδρία. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 125 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 42 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας. Πυρκαγιά και στο Ακόντιο Βιωτίας επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά και στην ποταμούλα Ετωλοκαρδανίας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις 2 αεροσκάφη. Σε κατάσταση αγιαρμού θα βρίσκονται και αύριο Αττική, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα κύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Keele University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Πρόσκρουση επιβατηγού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφου ελληνική σημαία σε λιμενισμένα σκάφη σημειώθηκε κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Καλάμου της Λευκάδας. Στο σκάφος επέβαιναν 7 άτομα, ενώ τα λιμενισμένα σκάφη ήταν χωρίς επιβαίνοντες. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Ο πλοίαρχος του σκάφους προσήχθη στο λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ταυτοποιήθηκε από την Τροχέα Αττικής ο οδηγός βιτιοφόρου, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κάνει προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου και να οδηγεί αντίθετα με το ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε κίνδυνο οδηγό μοτοσυκλέτας που έφερε κάμερα στο κράνος του και τον κατέγραψε. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός βρίσκεται μαζί με το βιτιοφόρο του στη Χαλκιδική και αναμένεται να προσέλθει και οθελώς στη Τροχέα για να καταθέσει και να λάβει γνώση στις δικογραφίες που σχηματίζεται εις βάρος του. Το περιστατικό φέρεται να έγινε στο ύψος της λίμνης Πλαστήρα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν από έκρηξη σε δηληστήριο στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε δεξαμενή από υπεργολάβο. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και ιατρικό ελικόπτερο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός και η κατάσταση των τραυματιών. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια του δυστυχήματος. Στη Σικελία κλειστό θα παραμείνει τουλάχιστον έως στις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια, λόγω της συνεχιζόμενης ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έτρας και της Τέφρας στην ατμόσφαιρα. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με Ιταλούς ηφαιστειολόγους, η δραστηριότητα που ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου είναι εντονότερη από προηγούμενα επεισόδια, προκαλώντας αυξημένη παραγωγή ηφαιστειακής τέφρας.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός. Βόρειο-ανατολική άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό μας απόγευμα. Σήμερα 5η και 13, δεν φαίνεται να τη γλιτώσαμε. Τελικά ο πολύ μεγάλος κίνδυνος, η κατάσταση συναγερμού στο 4 και στο 5 για πολλές περιοχές της Ελλάδας επιβεβαιώθηκε με το χειρότερο τρόπο και μιλάμε κυρίως για το μέτωπο της Χαλκιδικής. Όπως ακούγατε και νωρίτερα στα δελτία ειδήσεων και στους τίτλους, δυστυχώς έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο εκεί, στο πρώτο πόδι, στην Κασάνδρα, και έχουμε το πρόβλημα που εκτείνεται σε 3 χιλιόμετρα και πλέον, στην Χαλκιδική, στην Σίβηρη και τη Φούρκα, που έχουν ήδη εκενωθεί από πολύ νωρίς. Η φωτιά κατεβαίνει τώρα, αν μπορείτε να δείτε, να φανταστείτε το χάρτη, μιλάμε για το δυτικό, νότιο-δυτικό κομμάτι του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής. Από πολύ νωρίς φυσικά και εστάλει το μήνυμα 112, όχι μόνο για ειδοποίηση αλλά για εκένωση των περιοχών. Έχουν εκενωθεί λοιπόν και η Σίβηρη και τα Φούρκα, η Φούρκα και η Νέα Σκιώνη. Οι παραθεριστές και οι κάτοικοι έχουν λάβει λοιπόν την εντολή, και από όσο μιλήσαμε με κάποιους πριν να βγούμε στον αέρα, κινούνται προς τα νότια. Είμαστε εδώ, εννοείται ότι είναι το Earth News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας. Η ώρα είναι 5 και 8, 5 με 6 η δική μας ώρα. Κανονικά θα πηγαίναμε στην κανονική βέβαια ροή του προγράμματος, αλλά τώρα θα πάμε με συνεχή ροή σε ένα μαραθώνιο ενημέρωσης, όπως δυστυχώς το περιμέναμε μετά από αυτή την προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που ερχόταν απανωτά για 24 ώρο και 48 ώρο πολύ μεγάλου κινδύνου.

0: Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της, και πάμε ευθύς αμέσως να μάθουμε, να μας εξηγήσει λίγο περισσότερο για το είδος αυτής της πυρκαγιάς και την εξέλιξή της όσο γίνεται κατά την εκτίμησή του, ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, ο κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Δασικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γεια σας κύριε καθηγητά, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ, τέτοιες ώρες, ξέρετε, αμέσως.
1: Εύχομαι να μην υπήρχε,
0: ναι. Θυμόσαστε που το είχατε πει, ότι να μην σας καλούμε, ευχόσαστε να μην σας καλούμε, και όμως ήθελα λοιπόν, είσαστε το πρώτο πρόσωπο που ήρθε στο μυαλό μας, γιατί πέρα δηλαδή από τους ρεπόρτερ και τους ανταποκριτές και τους ανθρώπους που είναι στο πεδίο, γιατί βλέπουμε μία πυρκαγιά που όπως όλα δείχνουν εξελίχθηκε ραγδαία. Και λόγω των θυελωδών δεν θα το έλεγα, 5 με 6 μποφόρ, πάντως των πολύ ισχυρών ανέμων. Και θέλουμε να μας εξηγήσετε πώς το εκτιμάτε εσείς. Πώς είναι τώρα η κατάσταση.
1: Ναι. Το είχα προβλέψει. Ναι. Η εβδομάδα 12 με 19 Αυγούστου θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για έναρξη και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.
0: Είναι αλήθεια.
1: Μακάρι αυτή η πυρκαγιά να είναι μια πολύ δυνατή προειδοποίηση για αυτά τα οποία έρχονται. 13, 14, 15 πλέον Αυγούστου ο κόσμος θα έχει πάει, θα έχει ξεχυθεί στη Χαλκιδική, θα είναι στα δάση, πολύ πολύ πολύ προσοχή. Αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την πυρκαγιά της Σίβηρης, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ο εξαιρετικά δυνατός άνεμος, ο οποίος δεν προβλέπεται να σιγάσει για τις επόμενες μέρες, μέχρι τις 19 του μηνός.
0: Γι' αυτό φοβάστε, γι' αυτό βάζετε αυτή την ημερομηνία μέχρι 19.
1: Είναι το γεγονός, ακριβώς. Αυτό είναι μοντέλα πρόβλεψης του Πανεπιστημίου του Αμβούργου. Δυστυχώς υπάρχει πολύ ξερή καύσιμη ύλη, γιατί είχαμε, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, έναν υγρό χειμώνα, ο οποίος δημιούργησε πάρα πολύ βιομάζα. Οπότε υπάρχει άφθονη λεπτή καύσιμη ύλη. Συν το γεγονός ότι 98-99% από τις πυρκαγιές ξεκινούν από ανθρώπινη δραστηριότητα, κυρίως αμέλεια. Λοιπόν, είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ να είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι, όλοι ψύχραιμοι, και να φροντίσουμε όσο μπορούμε να είμαστε προσεκτικοί.
0: Ωστόσο, επιτρέψτε μου κύριε Δημητρακόπουλε, νωρίτερα αυτό που μεταδιδόταν, και το λέω φυσικά με κάθε επιφύλαξη, είναι ότι ίσως αυτή η πυρκαγιά συγκεκριμένη της Σίβηρης να ξεκίνησε από κάποιο ξερό δέντρο που κατέπεσε, όπως αντιλαμβάνομαι, από τον άνεμο, από τον ισχυρό άνεμο, πάνω σε καλώδιο του ΔΔΕ και προκλήθηκε σπινθήρας. Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ δεν μιλάμε για ανθρώπινη δραστηριότητα, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε όλοι σε απόλυτη εγρήγορση και πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Θα μπορούσε κάλλιστα, και ξέρουμε ότι τα καλώδια υψηλής τάσης του ΔΔΕ είναι αιτίες πρόκλησης δασικών πυρκαγιών. Θα μπορούσε κάτι τέτοιο να είχε συμβεί, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, πρέπει και εμείς στο βαθμό που μπορούμε να είμαστε πάρα πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Ναι. Και από την άλλη θέλω να σας ρωτήσω, επειδή και είστε βέβαια στο αντικείμενο αυτό πάνω, και λόγω Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φαντάζομαι ότι έχετε ακόμα περισσότερη έτσι μέρημνα και έννοια, ήθελα να ρωτήσω, αφού επιχείρησαν από νωρίς και τα εναέρια μέσα και με όλες τις άλλες δυνάμεις, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μέτωπο που φαίνεται να είναι σε απόλυτη κλιμάκωση, να το πω έτσι?
1: Λοιπόν, σε αυτό δεν μπορώ να έχω ξεκάθαρη γνώμη. Δύο είναι οι παράγοντες. Ένας είναι ο δυνατός άνεμος, ο οποίος αυτονόητα δημιουργεί μεγάλη ταχύτητα εξάπλωσης στην δασική πυρκαγιά. Και δεύτερον είναι, θα μπορούσε να είναι, η τακτική η οποία ακολουθήθηκε όσον αφορά το επιχειρησιακό μέρος, την κατάσβαση της πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως δεν γίνανε ενδεχόμενα δεν γίνανε οι ενδεικνυόμενες κινήσεις στην αρχή της.
0: Ναι, αυτό που λέμε και το λέγαμε και μαζί, ότι δεν την πιάσαν από νωρίς, όπως ευτυχώς έγινε από ό,τι φαίνεται, ευτυχώς, θα πάμε και σε εκείνα τα μέτωπα, στην Ναύπακτο, στην Μικάνια νομίζω, πώς τη λέγαμε την παραλία, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και στο Βαρθολομείο της Ηλίας, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Εκεί πέρα την πιάσανε, λέει, μια μικρή πυρκαγιά της Βίνης με ένα ποτήρι νερό.
0: Ναι.
1: Μια μεγάλη πυρκαγιά δεν φτάνει ένας ωκεανός για να τη σβήσει.
0: Σωστά. Σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσω πολύ. Κάτι τελευταίο. Είδαμε κάποιους κατοίκους, ευτυχώς λίγους κύριε καθηγητά, που στέκονταν εκεί και βεβαίως κλαίγαν οι άνθρωποι και ήταν πάρα πολύ ανήσυχοι, σε απόλυτη αγωνία για τα σπίτια τους, αλλά επέμεναν να μένουν εκεί και να μην φεύγουν για να μπορέσουν να το σώσουν το σπίτι τους. Τι έχουμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Να ακούνε τα προστάγματα του πυροσβεστικού σώματος, γιατί αυτοί έχουν καλύτερη αντίληψη του τρόπου με τον οποίο θα προστατέψουν τα σπίτια τους από την πυρκαγιά και πώς θα σβήσουν την πυρκαγιά με πιο σωστό τρόπο. Είναι απόλυτα ανθρώπινο και κατανοητό να θέλεις να προστατέψεις τους κόπους μιας ζωής, αλλά πιστέψτε με, έχει καλύτερα αποτελέσματα να εμπιστεύεσαι αυτούς που ξέρουν.
0: Ναι, έτσι είναι. Και φαντάζομαι λοιπόν ότι καίγεται και εσάς η καρδιά σας στην κυριολεξία, όπως και εμάς, να βλέπουμε ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Ελλάδας και της Ευρώπης, θα πω εγώ, τόσο πευκόφυτο, να καίγεται τόσο πολύ. Δυστυχώς το χάνουμε αυτό το δάσος.
1: Έτσι. Mm. Όπως τα λέτε, ειδικά το δάσος της Σίβηρης είχε πάρα πολλά χρόνια να καεί. Ήταν ένα υπέροχο πευκοδάσος. Ήταν ένα πευκοδάσος στο οποίο κάναμε διαλέξεις στους φοιτητές μας για την άριστη ανάπτυξη της Χαλεπίου Πεύκης. Είναι οι κλιματοδευτικές συνθήκες τέτοιες που η Χαλέπιος Πεύκη δεν μεγαλώνει πουθενά αλλού στην Ελλάδα, εγώ θα έλεγα και στη Μεσόγειο καλύτερα, και δυστυχώς σε μια στιγμή χάνεται. Αλλά ας ελπίσουμε να αναγεννηθεί, να πάρουμε όλα τα υπόλοιπα μέτρα που χρειάζονται για να αναγεννηθεί αυτό το δάσος.
0: Σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε αυτή την ώρα και μας δώσατε έτσι πολλές πληροφορίες και φωτίσατε λίγο τη δύσκολη κατάσταση. Και εσείς να είστε καλά, σας χαιρετώ. Ο κοσμήτωρας λοιπόν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την Σχολή Γεωπονίας και Δασολογίας, ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, ήταν μαζί μας, γιατί ακριβώς αυτό θυμηθήκαμε και σε δική μας συζήτηση και σε άλλες συνεντεύξεις που είχε δώσει, υπερεχωρήσει εδώ στο Air News Radio. Είχε προβλέψει ότι μεταξύ 12 και 19 Αυγούστου θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, δυστυχώς, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, και μας εξήγησε τους λόγους. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθούμε από πάρα πολύ κοντά το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική. Να σας δώσω τις πολύ πολύ τελευταίες πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα, έχουν ενισχυθεί ξανά οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μας τα πει όμως ακόμα καλύτερα η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Είναι μια δύσκολη στιγμή για τη Χαλκιδική σημερινή. Έχουμε τυποτιά στη Σίδηρη. Επιχειρούν 142 πυροσβέστες με 4 ομάδες

0: 12.
1: Από νωρίς, έχετε δίκιο. Και μέχρι να σας εντοπίσουμε που ανταποκριθήκατε αμέσως και σας ευχαριστώ. Πράγματι, έχουμε λοιπόν περαιτέρω ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο, στο πεδίο, γιατί προφανώς προχωράει κι άλλο η φωτιά. Δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι για την εξέλιξή της, από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Παπαδρομοπούλου.
0: Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή και η δασικό όγκο, αλλά έχει διάσπαρτα και σπίτια, και επίσης η περιοχή εκεί είναι μια περιοχή πολύ τουριστική.
1: Ναι.
0: Έχετε... Είναι δηλαδή πολλά τα προβλήματα. Είναι, πολλές
1: είναι μαζί πολλά. Είναι και οι παραθεριστές. Έχετε κάποια πληροφόρηση για σπίτια που έχουν καεί?
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Προέχει η κατάσβεση και καταρχήν και αργότερα, δεύτερο χρόνο, αν υπάρξουν και φυσικά κάποιες απώλειες και τα λοιπά, θα υπάρξει και το ανάλογο σχέδιο.
1: Mm-hmm. Καλώς. Δεν θέλετε να προσθέσετε κάτι τώρα που δεν σας ρωτώ εγώ?
0: Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Όμως για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη θα είμαστε πάλι σε επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστούμε, κυρία εκπρόσωπε.
0: Να είστε καλά. Γεια.
1: Λοιπόν, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, μας έδωσε ακριβώς τώρα το πώς έχουν τα πράγματα, αυτό που ακούσατε. Οι πληροφορίες, ωστόσο, για καμένα σπίτια στη Σίβηρη υπάρχουν ως πληροφορίες και μόνο, ή για ένα σπίτι. Να πάμε να ακούσουμε τον εθελοντή διασώστη Θέμη Ιερισιώτη, που μιλάει τώρα στο ΕΡΤ News.
2: Έχει φύγει, έχει κενώσει?
3: Έχουν φύγει αρκετοί, έχει κενωθεί. Από εδώ από τη φούρκα έχουν φύγει πάνω από το 70% περίπου των κατοίκων, των παραθεριστών, για ασφάλεια.
2: Πόσο κοντά από την περιοχή που είστε τώρα, κύριε Ρησιώτη, πόσο κοντά είναι το μέτωπο? Γιατί μας λένε οι συνάδελφοι για ένα μέτωπο χιλιόμετρων, τριών χιλιόμετρων μας λένε.
3: Από εδώ το μέτωπο είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα σε αυτή τη γραμμή, από την παραλία αυτή που ήταν. Πηγαίνοντας προς τη θάλασσα. Έχει 8 εναέρια μέσα, αν θυμάμαι καλά, αν τα πλέον μέτρησα καλά. Και προσπαθούν να τη σταματήσουν, να την κόψουν.
2: Επιχειρούν κανονικά τα μέσα παρά τους ανέμους.
3: Ναι, και από κάτι πληροφορίες που έχω, πέρασε ήδη στα πρώτα σπίτια, αλλά αυτές είναι πληροφορίες. Δεν τα έχω δει εγώ με τα μάτια μου.
2: Υπάρχουν πληροφορίες δηλαδή ότι η φωτιά έχει προσεγγίσει σπίτια?
3: Όχι, μπήκε μέσα στη Σίδηρη, ναι.
2: Τώρα, εσείς σε ποια περιοχή θα κινηθείτε τώρα, γιατί ακούω ότι είστε με κόσμο, και τι ακριβώς κάνετε στην περιοχή εκεί?
3: Αυτή τη στιγμή βοηθήσαμε να κοινωθεί το χωριό. Και τώρα θα πάμε...
2: Έχει φύγει όλος ο κόσμος από τη φούρκα? Έχει, μετά το 112, έχει αποχωρήσει?
3: Το 70%, ναι.
2: Ναι, παραμένει ο κόσμος. Πόσα σπίτια, πόσοι κάτοικοι είναι εκεί, πόσο πληθυσμό έχει η φούρκα?
3: Παραθεριστές είναι πολύ, πάρα πολύ.
2: Τώρα το καλοκαίρι, ναι, αυξάνεται ο πληθυσμός.
3: Ναι,
2: από
3: ναι.
2: Γενικότερα τώρα, από την πυρκαγιά εκεί που επεκτείνεται σε ένα μέτωπο χιλιομέτρων, τι μαθαίνετε από συναδέλφους σας?
3: Αυτή τη στιγμή δεν έχω πλήρης εικόνα, απλά η εικόνα που βλέπω από μακριά τον καπνό είναι ο άνεμος είναι βόρειο-ανατολικός και κατευθύνεται προς τη θάλασσα.
2: Είναι πάντως πυκνός ο καπνός, τον βλέπουμε και εμείς από τις εικόνες, γιατί είμαστε απευθείας σύνδεση. Είναι πάντως πυκνός ο καπνός και είναι σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά. Είναι ενεργό το μέτωπο μέσα στο δάσος, κύριε Ρησιώτη.
3: Απλά αυτά που λένε κάποιοι συνάδελφοί σας, ότι υπάρχουν στάσεις στη φούρκα και αντιπλουδίζουν κόσμο, δεν ισχύει.
2: Μάλιστα. Κύριε Ρησιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον εθελοντή διασώστη, λοιπόν, τον κύριο Ιερισιώτη, μιλούσε τώρα με τον Φάνη Παπαθανασίου στην τηλεόραση του Earth News και εξηγούσε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Σίβηρη, που δεν είναι μόνο το χωριό και ο οικισμός, αλλά είναι και φοβερά παραθυριστικό μέρος, πολύ τουριστικό μέρος. Και βλέπω και εικόνες, να σας μεταφέρω αν εσείς δεν βλέπετε και ακούτε μόνο ραδιόφωνο και πολύ καλά κάνετε, ότι οι παραθεριστές έχουν φτάσει βέβαια μέχρι τη θάλασσα και προσπαθούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες, δηλαδή να πάνε προς την πλευρά.

0: πάμε να μιλήσουμε με τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας της Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Χαράλαμπο Στεργιάδη, να μας δώσει αυτός τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Κύριε Στεργιάδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, το ένα θετικό είναι ότι έχει κοπάσει ο άνεμος, δεν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι τώρα που να πλύνουν στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Έχουν αυξηθεί τα εναέρια που μας είπαν πριν από λίγο μιλώντας με το Υπουργείο σε 12 εναέρια μέσα, τα οποία θα επιχειρούσαν και τώρα έχονται και τα καινούργια εναέρια από Αθήνα. Υπάρχουν κομματουργικά μηχανήματα που έρχονται και από τη Θεσσαλονίκη μεγάλα για να κάνουν ζώνες μέσα στο δάσος. Έχουν ενημερωθεί και δασικοί συνεταιρισμοί να συνεισφέρουν. Θεωρούμε τώρα ότι θέλει υπομονή και από τους πολίτες, έτσι ώστε να μπορέσουν να διευκολύνουν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων μέσα, δηλαδή να μην κάνουν άσκηπες μετακινήσεις στην περιοχή, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτάσουν όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να γίνει κατάσβεση.
0: Άρα λοιπόν, εννοείται ότι καταλαβαίνω ότι έχετε στη διάθεσή σας όλα τα μέσα που απαιτούνται.
1: Ναι,
0: υπάρχει ο σχεδιασμός και προχωράτε. Ωστόσο, η Πυρκαγιά είναι σε απόλυτη εξέλιξη, όπως μας είπε νωρίτερα και εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, κύριε Στεργιάδη.
1: Ναι.
0: Οπότε, έχετε κάποιες άλλες οδηγίες που έχετε λάβει ή να ακούσουν οι πολίτες?
1: Όχι άσκοπες μετακινήσεις. Μεταφερόμαστε σε σημείο ασφαλές να μην έχουμε να εισπνέουμε καπνούς όσο το δυνατόν. Και να παραμείνουμε στις θέσεις μας μέχρι τις νεότερες εντολές, αν και εφόσον υπάρξουν. Κοντά στην περιοχή της θάλασσας, στη θαλάσσια περιοχή της Ίδρυς, όχι προς διδασικές εκτάσεις. Και όπως είπαμε, να διευκολύνουμε τα πυροσβεστικά οχήματα να μπορούν να περνάνε έτσι ώστε να φτάσουν γρήγορα στο σημείο για νερό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ σε αυτό το σημείο, κύριε Στεργιάδη, να σας απελευθερώσουμε. Ο κύριος Χαράλαμπος Στεργιάδης, ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας της Κεντρικής Μακεδονίας. Και προτείνω να ξανασυνδεθούμε με την τηλεόραση του ΕΡΤ News να ακούσουμε τι μεταδίδει η Δέσποινα Κρητικού.
2: Υπάρχει Φούρκας. Εσύ τώρα ήρθες, είδαμε που ήσουν πριν, εκεί στη διασταύρωση τη Σίβηρη. Έφτασες λοιπόν στη Φούρκα στην παραλία. Υπάρχει δυνατότητα στον κόσμο που είναι εκεί να φύγει ο δικός, να αποχωρήσει από την περιοχή?
3: Υπάρχει δυνατότητα στον κόσμο να φύγει και ο δικός προς Πευκοχώρη, προς Καλυθέα και μετά Πευκοχώρη,
2: ναι.
3: Προς Καλυθέα και Θεσσαλονίκη, προς τη νέα εθνική οδό τη Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Υπάρχει και η εναλλακτική της διαθαλάσσης διαφυγής.
2: Ο κόσμος λοιπόν συγκεντρώνεται εκεί γιατί είναι προβληματισμένος, φοβάται λογικά ότι αυτή η πυρκαγιά είναι ανεξέλεγκτη.
3: Έγινε 112, έγινε εκένωση που δεν έχει αρθεί. Mm-hmm. Υπάρχει 112.
2: Ναι.
3: Ο κόσμος επιλέγει, γίνεται βοήθεια συντονισμένη από το λιμενικό για να γίνει και η διαφυγή από εδώ. Βλέπετε τον άντρα του λιμενικού τώρα να συνονοείται, γεμίζει το σκάφος, φεύγουν προς την περιοχή της ακτής Σάνη. Mm-hmm. Και μετά βάζουν τα παιδιά και στη συνέχεια οι υπόλοιποι μπορούν.
2: Βλέπουμε
3: να το
2: πάντως
3: αυτό.
2: Εκεί να συντονίζεται ο κόσμος για να αποχωρήσει. Βλέπουμε τον κόσμο μέσα, ήδη έχει μπει σε αυτό το σκάφος. Ακούμε ότι να μπουν τα μωρά και οι γυναίκες.
3: Και ασφαλώς αυτή η κατάσταση εκεί πέρα. Φέρνουν έναν, κοιτάξτε τώρα.
2: Ναι.
3: Με αδειοδοτημένους χειριστές jet ski, με τη βοήθεια του λιμενικού σώματος, τους κατευθύνουν.
0: Λοιπόν, αυτά μας μεταδίδει η Δέσποινα Κρητικού, που έχει και την εικόνα βέβαια. Όντως γίνεται εκένωση και προσπάθεια διαθαλάσσης με τα σκάφη του λιμενικού σώματος που ήταν από νωρίς σε επιφυλακή, για να μπορέσουν να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, βασικά οι τουρίστες, οι παραθεριστές από ό,τι βλέπω. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ανδριανό Γκουρμάτσι, ο οποίος είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία της πυροσβεστικής και πραγματογνώμονας ο ίδιος. Στρατηγέ μου, κύριε Γκουρμάτσι, καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα και
0: σας. Καλησπέρα. Θέλαμε έτσι με την εμπειρία σας να μας δώσετε μια εκτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς της Σίβηρης και τι νομίζετε ότι από εδώ και πέρα πρέπει να γίνει, να το πω έτσι, για να μπορέσει να περιοριστεί.
4: Ναι, βλέπω ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με ένα δάσος που καίγεται, το οποίο είναι πολύ συμπαγές. Η βλάστηση αυτή είναι ήδη αποξηραμένη από τις υψηλές θερμοκρασίες προηγούμενων ημερών και είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν οι επίγειες δυνάμεις μέσα στο δάσος αυτό, δεδομένου δεν θα υπάρχουν δρόμοι για να μπουν τα αυτοκίνητα, τα πυροσβεστικά. Ο καπνός είναι πολύ έντονος από ό,τι βλέπω, πολύ έντονος, μαύρος, μεγάλος όγκος, πυκνότητα υψηλή, και κατά πόσο θα μπορούν να επιχειρήσουν και τα ενάρια μέσα είναι δύσκολο. Εκείνο που πιστεύω θα γίνει είναι ότι δεν θα κινδυνεύσουν άνθρωποι, δεδομένου ότι θα υπάρχει σχεδιασμός για την οργανωμένη απομάκρυνση τους.
0: Όντως, και το βλέπουμε να συμβαίνει και αυτή τη στιγμή ακόμα και με σκάφη του λιμενικού, γιατί πλέον οι άνθρωποι, όσοι φοβήθηκαν, και είναι πολύ λογικό, έφτασαν προς τη θάλασσα, βρίσκονταν εκεί και έχουν ανέβει στα σκάφη και απομακρύνονται. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την πληροφορία ότι ξεκίνησε από ένα ξερό δέντρο που κατέπεσε από άνεμο σε ένα καλώδιο του ΔΔΕ και προκλήθηκε σπινθήρας, δεν εννοώ ότι πρέπει να την επιβεβαιώσετε οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι άδικο, κρίμα και άδικο σε ένα τέτοιο πευκό δάσος να μην μπορούμε να έχουμε από πριν μια άλλου είδους προστασία στα τηγέμου.
4: Ναι, η προανακριτική έρευνα που θα διενεργηθεί από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της περιοχής, πιστεύω θα διερευνήσει κατά πόσον ο ΔΔΕ είχε προβεί στον καθαρισμό των δέντρων εκείνων που ακουμπάνε καλώδια. Θα τα ψάξει όλα το ανακριτικό κλιμάκιο.
0: Μάλιστα. Πάντως, αυτό που έτσι όπως το βλέπετε και το εκτιμάτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να, ευτυχώς είναι ακόμα λίγο νωρίς, είναι αρκετά νωρίς ώστε να έχουμε την δράση, την επιχείρηση των εναέριων μέσων, γιατί δεν μαζεύεται το πράγμα αλλιώς από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Γκουρμάτση.
4: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν και άλλες εξέλιξεις, δασικές πυρκαγιές, και θα κατανεμηθούν σε όλα τα συμβάντα τα εναέρια μέσα, και αυτό είναι λίγο πρόβλημα, γιατί δεν θα έχουμε μεγάλο αριθμό να επιχειρήσουν στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Μάλιστα, φοβάστε τον κατακαιρματισμό δυνάμεων δηλαδή.
4: Ακριβώς, ακριβώς, ναι.
0: Ευτυχώς τα σημεία που ήταν πριν έχουν κάπως οριοθετηθεί και ελεγχθεί τα πράγματα. Δεν ξέρω τι γίνεται με την Ποταμούλα, το Ακόντιο κτλ. Θα τα δούμε σε λίγο. Θα πρέπει να πάμε σε δελτίο, σε τίτλους. Σας ευχαριστώ πάντως για τη συμβολή σας στην ενημέρωσή μας, στρατηγέ μου. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεξέλεγκτη φωτιά στη Χαλκιδική. Οι φλόγες πλησιάζουν τα πρώτα σπίτια στη Σίβηρη. Εκενώνονται Σίβηρη και Φούρκα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία μεταξύ Σίβηρης και Φούρκα. Σε εξέλιξη επιχείρηση εκένωση διαθαλάσσης στη Σίβηρη. Στο σημείο επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου και 42 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας. Έχει ανοίξει το μέτωπο της φωτιάς στη Χαλκιδική, τόνισε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, Στράτος Γιτσούδης, μιλώντας στην Earth News, προσθέτοντας ότι ο αέρας είναι πολύ ισχυρός και αυτό βοηθά στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς που βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές στη Σίβηρη και τη Φούρκα. Έκρηξε εργοστάσιο πυρομαχικών σε περιοχή κοντά στη Ρώμη. Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα κύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για το City College, University of York, Keele University και Anatolia College. Πρόσκρουση τουριστικού σκάφου σε λιμενισμένα σκάφη στον Κάλαμο Λευκάδας. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Διάσωση 113 αλλοδαπών νότια των καλών λιμένων. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στη κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα, έως 32 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε, κυρίες και κύριοι. Air News Radio 105,8. Ακούτε και πάμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Air News.
1: Είναι δύσκολη κατάσταση εκεί. Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ο Κώστας Μπούρης και ο Γιάννης Οκελίδης, ο κάμεραμάν του, είναι πολύ κοντά στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Εκεί φυσικά βλέπουμε πόσο η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική λόγω, λόγω του καπνού, του μαύρου καπνού. Κώστα, για να σε ακούσουμε τώρα. Βλέπουμε και την εικόνα που μας δίνει ο Γιάννης Κελίδης.
0: Λοιπόν, ο συνάδελφός μου, ο Φάνης Παπαθανασίου, επειδή έχει και την δυνατότητα της εικόνας, μεταφέρει λοιπόν την μεγάλη, την πολύ μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από νωρίς τη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Από Σίβηρη προς Φούρκα, λοιπόν, όλο αυτό το μέτωπο βρίσκεται σε απόλυτη εξέλιξη, δυστυχώς. Πευκόφητη περιοχή, πυκνή βλάστηση και τα πεύκα έχουν πραγματικά λαμπαδιάσει και με τη συνδρομή των ανέμων τα πράγματα έχουν χειροτερέψει.
2: Είναι πολύ πυκνή. Πριν από λίγο προσπαθούσαν αγροτικά μηχανήματα. Συγγνώμη γιατί πήγε στο μάτι μου. Αγροτικά μηχανήματα και χωματουργικά μηχανήματα να δημιουργήσουν πυροσβεστικές αντιπυρικές ζώνες. Ωστόσο, Γιάννη, γύρνα λίγο από εδώ, γύρνα και δες. Η φωτιά όμως.
1: Εκεί η φωτιά, τώρα Κώστα, η φωτιά εκεί σας έχει κυκλώσει. Ενώ στην αρχή ήσαν στη διασταύρωση, τη βλέπατε μπροστά σας, έχει περάσει πίσω. Ναι. Έτσι.
2: Τώρα είμαστε από την άλλη πλευρά της διασταύρωσης, είναι προς την Κασανδρία. Mm-hmm. Που βλέπετε αυτό το δέντρο, αυτό το να καίγεται. Έχει εδώ μεγάλη σαν σοπυρώσεις και όπως βλέπετε από κάτω ένα τρακτέρ προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια αντιπυρική ζώνη μήπως ανακόψει την πορεία της φωτιάς. Και εδώ επάνω. Γιάννη.
0: Ο συνάδελφος Κώστας Μπούρης λοιπόν μεταδίδει με δραματικό τρόπο τις εικόνες, μια πραγματικότητα που δεν θέλουμε να ζούμε, δεν θέλουμε να βλέπουμε και όμως συμβαίνει, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, υπάρχει λοιπόν, είναι σε απόλυτη εξέλιξη η πυρκαγιά και φυσικά η επιχείρηση απομάκρυνσης διαθαλάσσης από τη Σίβηρη στη Χαλκιδική με 15 πλοιάρια του λιμενικού σώματος που ήταν εδώ και αρκετή ώρα σε επιφυλακή για να κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά, μεταφέρουν λοιπόν κατοίκους και παραθεριστές προς την ακτή της Σάνης. Μιλάμε για το πρώτο πρόβι της Χαλκιδικής, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Ελλάδας, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Μακεδονίας και της Ευρώπης ολόκληρης. Τα είπαμε και νωρίτερα με τον κύριο Δημητρακόπουλο. Δυστυχώς το χάνουμε αυτό το δάσος. Και επειδή υπάρχει σε απόλυτη εξέλιξη και το έκτακτο δελτίο, να πούμε έτσι, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες ο καιρός και τις επόμενες μέρες. Θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Δάφνη Παρλιάρη που είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Γεια σας, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Πείτε μας σας παρακαλώ, τι προθέσεις έχει ο καιρός, πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα από εδώ και πέρα?
3: Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζαμε ότι οι συνθήκες ήταν δύσκολες αυτές τις μέρες, γι' αυτό και η επαγρύπνηση ήταν αυξημένη. Mm-hmm. Δυστυχώς το σενάριο δεν είναι πολύ καλό. Από ό,τι βλέπουμε, ο άνεμος δεν βοηθά ιδιαίτερα, αλλά το κύριο πρόβλημα είναι η πολύ χαμηλή υγρασία της καύσιμης ύλης της περιοχής. Γι' αυτό και ο άνεμος στην παρούσα περίπτωση είναι δευτερεύουσα σημασία. Μεγαλύτερη σημασία έχει η πολύ μικρή υγρασία, η εφλεκτότητα, αν θέλετε, της καύσιμης ύλης. Που είναι και ο κύριος λόγος της μεγάλης έκτασης της πυρκαγιάς σε τόσο λίγο διάστημα. Οι συνθήκες αναμένονται με 7-8 περίπου το βράδυ να είναι κάπως καλύτερες, να αυξηθεί δηλαδή η υγρασία της ατμόσφαιρας, κάτι που λογικά θα βοηθήσει και τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
0: Αυτό είναι το μόνο θετικό που έχω ακούσει ως τώρα, κυρία Παρλιάρη. Πραγματικά λέτε λοιπόν ότι μετά τις 8 το βράδυ οι συνθήκες οι καιρικές θα είναι καλύτερες. Θα έχουμε και περισσότερη υγρασία, είπατε.
3: Ακριβώς.
0: Οι άνεμοι, από όσο γνωρίζετε.
3: Από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι βλέπουμε τώρα, οι άνεμοι έχουν γυρίσει από βορειοανατολική, αν δεν κάνω λάθος, σε βορειοδυτική.
0: Ναι.
3: Για το βράδυ δεν γνωρίζω, δεν έχω δει την πρόγνωση για το βράδυ. Σημασία έχει όμως ότι η υγρασία που ανεβαίνει με φυσιολογικό τρόπο στις νυχτερινές ώρες θα βοηθήσει τα καύσιμα να απορροφήσουν λίγο από την υγρασία του περιβάλλοντος και να περιορίσουν την εφλεκτότητά τους.
0: Μάλιστα. Πολύ σωστά μας τα λέτε και δώσατε και την εξήγηση, γιατί όντως αυτό είναι τελικά. Η βιομάζα της καύσιμης ύλης έδωσε δυστυχώς το χειρότερο δυνατό σενάριο, δηλαδή πυροδότησε την πυρκαγιά, από όπου και αν αυτή ξεκίνησε. Έτσι κι αλλιώς εκτιμήσεις και εικασίες και σενάρια είναι αυτά σχετικά με το σπινθήρα, με το καλώδιο, με όλα αυτά. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, κυρία Παρλιάρη?
3: Να προσθέσουμε ότι ειδικά τις μέρες με αυξημένο επίπεδο κινδύνου θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Καμία επαφή με πυρκαγιά, καμία εξωτερική ανάφλεξη. Είναι πολύ δύσκολες τις συνθήκες και πρέπει να είμαστε απίστευτα προσεκτικοί σε αυτές τις συνθήκες, γιατί το ξέρουμε. Γιατί η φωτιά, ψάχνουμε μια αφορμή για να ξεκινήσει το ατύχημα, και δυστυχώς υπήρξε και εδώ. Γενικά θα πρέπει να πούμε ότι οι πυρκαγιές χρειάζονται εκπαίδευση του κόσμου, των τοπικών κοινοτήτων, των αρμόδιων φορέων, σύνδεση της ερευνητικής κοινότητας, όπως της δικής μας ομάδας της Flame, με τους αρμόδιους φορείς, με τους εθελοντές, με τους κατοίκους των επικίνδυνων περιοχών, για να μπορέσουμε να προλάβουμε αυτά τα πολύ άσχημα φαινόμενα.
0: Έτσι όπως το λέτε είναι. Τα φαινόμενα είναι εδώ, δυστυχώς, τα ξέρουμε, υπάρχουν οι προβλέψεις, οπότε από εκεί και πέρα σίγουρα πρέπει, εκτός από την ατομική προστασία, να έχουμε και όλο το σχεδιασμό και την πρόληψη φυσικά, που φαίνεται εκεί να χωλαίνει λίγο το πράγμα σε εκείνο το σημείο.
3: Πρόληψη και όχι καταστολή. Πρόληψη.
0: Πρόληψη. Κυρία Παρλιάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και ας ελπίσουμε. Η κυρία Δάφνη Παρλιάρη λοιπόν ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, με τα διδακτορική ερευνήτρια στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ας ελπίσουμε ότι θα επιβεβαιωθούν οι δικές της προβλέψεις, οι δικές της της ομάδας και του φορέα, ότι οι άνεμοι μετά τις 8, δεν ξέρουμε για τους ανέμους, αλλά έχουν στραφεί ήδη, σιγά σιγά στρέφονται σε βορειοδυτικούς. Μετά τις 8 όμως θα έχουμε περισσότερη υγρασία και αυτό μπορεί να βοηθήσει λίγο στην κατάσβεση. Προς το παρόν επαναλαμβάνω ότι 15 πλοιάρια του λιμενικού μεταφέρουν εδώ και λίγη ώρα από την ακτή, την παραλία της Ήβυρης και της Φούρκας, κυρίως της Ήβυρης, στην ακτή της Σάνης. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής.
4: Η οποία ξεκίνησε από την Κασανδρία νωρίς το μεσημέρι. Αυτή την ώρα ενισχύουμε συνέχεια τις δυνάμεις, τόσο από τις χερσαίες δυνάμεις, όσο και από τη θάλασσα, και πιο συγκεκριμένα, επειδή η φωτιά έχει κατέβει πολύ χαμηλά. Αυτή τη στιγμή εμείς ενισχύουμε το μέτωπό μας με πλωτά μέσα, και πιο συγκεκριμένα στην παραλία Φούρκα επιχειρεί ένα ταχύπλο και ένα πλοίο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και 3 αεροσκάφη του λιμενικού σώματος.
1: Ναι, κύριε Αρτοπιέ, έχουμε μια δυσκολία στην επικοινωνία, θα έπεσε η γραμμή, θα επικοινωνήσουμε.
0: Παρόλα αυτά, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, την κυρία Γεωργία Χατζηνικήτα, που έχουμε στη γραμμή. Σας ακούμε, καλησπέρα σας, κυρία εκπρόσωπε.
5: Καλησπέρα σας.
0: Ναι, πείτε μας, σας παρακαλώ, για αυτή την επιχείρηση εκένωσης μέσω της θαλάσσης από τα πλοιάρια του λιμενικού.
5: Ωραία. Έχουμε μια επιχείρηση σε εξέλιξη από τον εγκλωβισμό από την παραλία Σίβηρη της Χαλκιδικής. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 2 περιπολικά του λιμενικού σώματος, 2 περιπολικά σκάφη, πολλά ιδιωτικά σκάφη, και τώρα φτάνει που μιλάμε και όλα στην περιοχή ένα επιβατικό χηματαγό ταχύπλο, το Speedrunner Jet, στο οποίο επί της ουσίας τα μικρότερα σκάφη, τα περιπολικά μας και τα ιδιωτικά, θα παίρνουν κόσμο την παραλία και θα τα μεταφέρουν στο πλοίο.
0: Δεν
5: έχω ακόμη εικόνα για αριθμούς. Μιλάμε για την παραλία Σίβηρη ακόμη. Από την παραλία Φούρκα δεν έχει ακόμη απαιτηθεί να γίνει κάποιος αποκλωβισμός.
0: Καλά κάνετε και μας το διευκρινίζετε.
5: Αυτά έχω μέχρι στιγμής.
0: Άρα να επαναλάβουμε, σας παρακαλώ, είπατε από την παραλία της Σίβηρης. Και πού πηγαίνουν, προς την παραλία της Άνης? Προς τα πού θα τους πάνε?
5: Προς την παραλία της Άνης, αλλά τώρα που έχει είναι στην περιοχή το επιβατικό όχημα, το Speedrunner Jet, το ταχυκλό. Για να γλιτώσουμε χρόνο και να κερδίσουμε έτσι, ο κόσμος θα μεταφέρεται στο πλοίο. Αυτό είναι το πλάνο μέχρι στιγμής.
0: Ωραία, δηλαδή θα γίνεται ένα είδος μετάβασης στο πλοίο,
5: σωστά,
0: και μετά,
5: σωστά,
0: όπου αλλού,
5: σωστά,
0: χρειαστεί,
5: σωστά,
0: για το επόμενο σχεδιασμό σας.
5: Σωστά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κυρία Χατζηνικήτα. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας, λοιπόν, μας ανέφερε αυτό που εμείς τώρα βλέπουμε και στις εικόνες μας, ότι δηλαδή δύο περιπολικά του λιμενικού, πολλά ιδιωτικά μικρά σκάφη, πλοιάρια και ένα επιβατηγό οχηματαγωγό, το Speed Runner, που έχει φτάσει τώρα στην περιοχή, κάνουν τη μεταφορά των κατοίκων, των πολιτών, από την ακτή, την παραλία της Σίβηρης προς την ακτή της Άνης. Αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα ο σχεδιασμός έχει λίγο αλλάξει και δεν θα πηγαίνουν μέχρι τη Άνη, αλλά τα πλοιάρια από τη Σίβηρη θα μεταφέρουν τους ανθρώπους στο μεγάλο, στο Speed Runner. Αυτό, καταλαβαίνετε ότι και μόνο να τα βλέπει κανείς και μόνο να τα περιγράφει και μόνο να ακούει τους αρμόδιους της πολιτείας και της πολιτικής προστασίας και τους φορείς να αναφέρουν, να αναλύουν το σχεδιασμό ή να μας δίνουν την εικόνα, νομίζει κανείς ότι ζει σε συνθήκες πολέμου. Αλλά όπως πολύ σωστά μας είπε νωρίτερα η ερευνήτρια από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές είναι τελικά ένα φαινόμενο, πώς να το πούμε, χρόνιο τελικά. Εξελίσσεται σε ένα φαινόμενο χρόνιο και επαναλαμβανόμενο. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Και νωρίτερα, θέλοντας και νομίζοντας, βεβαίως ψευδώς, ότι θα την πάμε την εκπομπή κανονικά και δεν θα έχουμε όλα αυτά τα έκτακτα, σκεφτόμουν να λέω πω τι άλλο θα γίνει. Έκλειψη ηλίου είχαμε. Εκρήξεις ηφαιστείων έχουμε. Σεισμούς είχαμε στην Κολομβία και αλλού. Δηλαδή, τι άλλο να περιμένει κανείς, πώς αλλιώς να μας φωνάξει το σύμπαν. Να ακούσουμε τώρα, έχουμε τη σύνδεση, την αποκατάσταση με τον κύριο Αρτοπιό.
6: Το κομμάτι αυτής της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί και πλωτά μέσα και πιο συγκεκριμένα έχουν πάει δύο πυροσβεστικά πλοιάρια.
1: Βλέπουμε αυτή την ώρα που μας το λέτε, κύριε Αρτοπιέ, εμείς το βλέπουμε το σκάφος της πυροσβεστικής που έχει προσεγγίσει το λιμανάκι της Φούρκας για να βοηθήσει την κατάσταση.
6: Στην παραλία της Φούρκας, λοιπόν, υπάρχει ένα ταχύπλοιο και ένα πλοίο του πυροσβεστικού σώματος, το οποίο κάνει ασφαλείς μεταφορές, καθώς και υπάρχει και στον κόλπο της Σίβηρης το πλοίο Speed Runner Jet για την ασφαλή μεταφορά των ατόμων.
0: Επίσης, επειδή αυτά τα ακούσαμε νωρίτερα, πάμε στη γραμμή μας.
7: Ορίστε. Ορίστε.
0: Ναι, ναι, σας παρακαλώ. Γεια σας, κύριε Στόικε. Συγγνώμη, αλλά ήμασταν συνδεδεμένοι με την τηλεόραση. Ναι, ναι. Ο κύριος Στόικος, που είναι πρόεδρος.
7: Πρόεδρος στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Χαλκιδικής.
0: Πολύ ωραία, το είπατε μόνο σας. Ξέρετε, πάνω εδώ τώρα στη φούρια μας δεν σημειώσαμε την ιδιότητά σας και ενώ μου τη λέει η Βούλα Κλουσοπούλου. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να μας πείτε λίγο την εκτίμηση της κατάστασης αυτή την ώρα, κύριε Στόικε, σας παρακαλώ.
7: Ακόμη είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Είμαστε λίγο πριν τον οικισμό της Σίβηρης. Ευτυχώς κινήθηκε άμεσα όλος ο μηχανισμός και μπόρεσαμε να κάνουμε την εκένωση από τον κόσμο.
0: Έχετε καθόλου πληροφόρηση, γιατί είναι το μόνο που δεν έχει διευκρινιστεί, αν έχουν καεί σπίτια, κύριε Στόικε?
7: Έχουνε καεί, αλλά δεν είναι πολλά τα σπίτια που έχουν καεί. Τώρα προσπαθούν να αποκόψουν για να μην μπούμε σε κατοικημένη περιοχή.
0: Εννοείται κυρίως τον οικισμό της Σίβηρης.
7: Έχει κάνει δύο μέτωπα, ένα είναι στη Σίβηρη και ένα πηγαίνει προς Κασανδρία.
0: Α, άλλαξε τώρα δηλαδή.
7: Ναι, έχει πιάσει, είναι πάνω στο κεντρικό το δρόμο. Από στη Σίβηρη έχει περάσει το δρόμο και είναι, τι να πω τώρα, στα 10 μέτρα από την κατοικημένη περιοχή.
0: Γι' αυτό προσπαθείτε, είπατε, να κάνετε ζώνη...
7: Έχουμε κάνει ζώνες, έχουμε κάνει τα πάντα.
0: Ναι, για να μην φτάσει στην κατοικημένη περιοχή, αυτό μας
7: ναι,
0: λέτε.
7: Ναι. Και τώρα γίνονται ρήψεις συνέχεια για να κόψουμε τη φλόγα.
0: Μάλιστα. Ακόμα βέβαια τα πράγματα καταλαβαίνω ότι είναι σε πάρα πολύ μεγάλη κλιμάκωση. Τώρα το άλλο το μέτωπο που πηγαίνει προς την Κασανδρία.
7: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πιστεύω ότι μέσα σε 1 με 2 ώρες θα έχει έρθει σε πολύ καλό σημείο. Γιατί βοηθάει ο δρόμος. Έφτασε στο δρόμο, εκεί τώρα έχουμε κάνει αντιπυρικές, να προσπαθήσουμε να αποκόψουμε.
0: Άρα
7: το... πυροσβεστική, έτσι. Εμείς είμαστε, βοηθάμε εδώ, οι εθελοντές είμαστε.
0: Καταλαβαίνω, βέβαια, καταλαβαίνω και μπράβο σας και σας ευχαριστώ που έχετε ανταποκριθεί αυτή την ώρα στο να μας δώσετε δύο πολύτιμες πληροφορίες.
7: Αν ναι. μπορώ όμως να αποχωρήσω, γιατί.
0: Να σας αφήσουμε, βεβαίως. Να πάτε και να προσέχετε. Σας ευχαριστώ πολύ.
7: Καλά,
0: ο κύριος Νίκος Στόικος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Παρατήματος Χαλκιδικής, λοιπόν, που μας έδωσε πολύ σημαντικές πληροφορίες. Μας είπε ότι αυτή τη στιγμή είναι περίπου, πόσο είπε, 10 χιλιόμετρα νομίζω, είπε Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στον ήχο, από το χωριό της Ίβυρης. Πάρα πολύ κοντά, έχει πλησιάσει η φωτιά, φυσικά έχει εκενωθεί και το χωριό και η περιοχή και η παραλία, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Γίνονται συνεχείς ρήψεις, ενώ αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός από τους αρμόδιους της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας είναι να σχηματίζονται συνεχώς αντιπυρικές ζώνες. Αυτό σημαίνει στην πράξη, νομίζω το έχετε δει όλοι και το έχετε πλέον καταλάβει, εγώ το κατάλαβα τώρα προς το τέλος, ότι εξκαφείς πηγαίνουν, μηχανήματα δηλαδή έργου, και κάνουν ουσιαστικά, κόβουν τα δέντρα. Κόβουν τα δέντρα ώστε να φτιάξουν ένα ανάχωμα. Και είναι ένας δρόμος χωμάτινος και υποτίθεται ότι εκεί μπορεί να σταματήσει φωτιά, να μην βρει δηλαδή άλλο πράσινο για να κάψει, να το πω έτσι πολύ αεραστεχνικά. Το άλλο μέτωπο τώρα, της Κασανδρίας, εκτίμησε ο εθελοντής διασώστης, ο κύριος Στόικος, ότι σε 1 με 2 ώρες μάλλον θα έχει ελεγχθεί. Αυτά από τη στεριά. Από τη θάλασσα, από την πλευρά του θαλάσσιου μετόπου, του παραλιακού μετόπου, μας το εξήγησε και ο κύριος Αρτοπιός, αλλά ακόμα περισσότερο η κυρία από το Υπουργείο Ναυτιλίας, η κυρία Χατζηνικήτα, ότι επιχειρούν και τα πλοιάρια, τα ιδιωτικά, και το μεγάλο επιβατηγό οχηματογωγό, το Super Jet, κάπως έτσι που το είπε, το Speed Runner τέλος πάντων, και 2 περιπολικά του λιμενικού, ώστε να κάνουν ομαλή τη μετάβαση των κατοίκων, των πολιτών, των τουριστών, των παραθεριστών από την παραλία της Ίβυρης προς την ακτή της Άνης ή κάπου στο ενδιάμεσο σημείο, για να μείνουν πάνω στο πλοίο ίσως οι άνθρωποι και μετά να επανέλθουν. Όλα αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, ενώ λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι έχουμε οριοθέτηση και σχεδόν σβήσιμο, να το πω έτσι, του μετόπου στο Βαρθιολομιό της Ηλίας. Τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στη Βιωτία και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Ακόντιο, την ελέγχουν από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν βλέπω μεγάλο πρόβλημα από εκεί, αλλά δεν ξέρεις ποτέ καμιά φορά. Μιλάμε για θυελώδεις ανέμους με ρηπές άνω των 100 χιλιόμετρων που δημιουργούν τεράστια προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε. Και εδώ να πω ότι, όπως με ενημερώνει η Έλενα Πολίτη από νωρίς, ο αρμόδιος υπουργός, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, σε συνεδρίαση του οργάνου νωρίτερα, αναβάθμισε τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό αύριο, που είναι στο 4, στο βαθμό 4, σε 5. Όλες οι περιοχές λοιπόν που είχαν βαθμό επικινδυνότητας το 4 αναβαθμίζονται στην κατηγορία 5, δηλαδή την ανώτερη, πιο κόκκινο δεν υπάρχει, για αύριο Παρασκευή. Και αυτές οι κατηγορίες, αυτές οι περιοχές είναι η περιφέρεια Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, και πάμε τώρα επίσης Αττικής συμπεριλαμβανομένης και της νήσου των Κυθήρων, είπαμε Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιωνίων νήσων, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Εύβοια και Σκύρος, περιφέρεια Θεσσαλίας, Σποράδων δηλαδή, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Νοτίου Αιγαίου. Δηλαδή, νομίζω πως δεν αφήσαμε και καμία, είπαμε σχεδόν όλη την Ελλάδα αύριο από το 4 στο 5, και κάποιες από αυτές τις περιοχές έτσι κι αλλιώς ήταν στο 5 εξ αρχής. Να πάρουμε μια μικρή ανάσα, δηλαδή να πούμε και πάλι ποιοι είμαστε. Earth News Radio 105,8 ακούτε και Φωνή της Ελλάδας. Είμαστε εδώ σε διαρκή ροή ενημέρωσης. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος και νωρίτερα ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Έλενα Πολίτη στο συντονισμό, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, σε μια ουσιαστικά έκτακτη εκπομπή, με την έννοια της, όχι της παρουσίας μας βέβαια, αλλά με την έννοια της επικαιρότητας. 5η και 13. Από νωρίς λοιπόν τα πράγματα έδειξαν ότι δεν θα θα είναι καλά για το μέτωπο της Χαλκιδικής. Μια πολύ μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη και τη Φούρκα μέχρι τη Νέα Σκιώνη. Μια φωτιά που μας έδωσαν κάπως κάποιες πληροφορίες και εκτιμήσεις οι επιστήμονες που μας μίλησαν για το πώς πυροδοτήθηκε ή κυρίως πώς εξελίχθηκε τόσο γρήγορα και τόσο έντονα. Και από την άλλη υπάρχει πάντοτε, υπάρχουν πληροφορίες για το ένα ή λίγο περισσότερα σπίτια που έχουν καεί κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης. Είδαμε νωρίτερα και την μια κυρία κάτοικο περιοχής η οποία παρέμενε παρά τις συστάσεις και τις προειδοποιήσεις έξω από το σπίτι ή πολύ κοντά στο σπίτι της και ζητούσε βοήθεια. Αυτό κανονικά, όσο και να είναι, ξέρετε, να το λέμε εμείς εκ του ασφαλούς, δεν πρέπει να γίνεται. Εάν το κάνουν αυτό όλοι οι πολίτες και ο καθένας κάθεται έξω από το σπίτι του και περιμένει να έρθει ο πυροσβεστικό με τη μάνικα για να τον βοηθήσει, τότε δεν θα μπορέσουμε να βοηθηθούμε ως σύνολο. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν υπάρχει η πρόληψη, αν είναι μακροπρόθεσμη αυτή η διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, τι άλλο πρέπει να γίνει κλπ, είναι ένα άλλο ζήτημα, δεν είναι της παρούσης, αλλά τα πράγματα καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πραγματικά και δραματικά και συγκλονιστικά. Βλέπω και τα μηνύματά σας και η Κατερίνα από το Βόλο. Καλησπέρα, λέει, κυρία Καραγιάννη. Γεια σου, Κατερίνα. Δεν πέρασαν πολλές μέρες, λέει, που ρωτούσατε τον καλεσμένο σας για αντιπυρικές ζώνες και είπε ότι δεν λύνουν το πρόβλημα. Τώρα φαίνεται στη Φούρκα τι γίνεται. Κρίμα, είναι σαν να ανοίγουμε μαύρα κουτιά μετά την πτώση του αεροπλάνου. Αλήθεια είναι εν μέρη, αλλά δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω τις γνώσεις και την επάρκεια ώστε να υποστηρίξω πράγματα, να σου πω την αλήθεια, Κατερίνα μου. Ο Κωνσταντίνος από τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, καλησπέρα, λέει, Κώστας ή Κωνσταντίνος, βλέπουμε τον καπνό και ακούμε τα αεροπλάνα, πώς όχι άλλωστε, αφού είναι σε εξέλιξη, Κώστα μου, πολύ μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Και ας ελπίσουμε, όπως μας είπε νωρίτερα και ο κύριος Δημητρακόπουλος, ο κοσμήτωρας του Απιθύτα, ότι να μην υπάρχει κατακερματισμός των δυνάμεων. Μάλλον όχι, το είπε ο κύριος Στόικος, δεν έχει σημασία. Καλησπέρα στο Μιχάλη. Εύχομαι τα καλύτερα, λέει, κουράγιο να σβήσει γρήγορα η φωτιά σε όποιο μέρος της Ελλάδας. Ο Angel που λέει Χαλκιδική, δίκη, άδικη, ως δοκιμασία και τιμιγορία. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά είναι πολύ κρίμα να έχουμε τη Χαλκιδική, το ωραιότερο, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Ελλάδας μας, να καίγεται.

0: και νομίζω ότι πάνω σε αυτή την κουβέντα, αν με άκουγε, θα μας πει και ο κύριος Νίκος Μπόκαρης, που είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων. Γεια σας κύριε Μπόκαρη, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι και εσείς παρακολουθείτε, φαντάζομαι έτσι με πάρα πολύ δέος, συγκλονισμένος, να καίγεται ένα από τα αρρώτερα κομμάτια της Ελλάδας. Ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η εκτίμησή σας και γενικότερα πώς βλέπετε τα πράγματα εσείς.
1: Κοιτάξτε, εμείς πολλές φορές και η Ένωση Δασολόγων και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο έχει τοποθετηθεί, αλλά τώρα στη συγκεκριμένη κατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, ήταν βέβαιο με τόσο υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά, σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας και να ξεσπούσε κάποια πυρκαγιά, θα έχουμε αντίστοιχα προβλήματα. Δυστυχώς βλέπουμε να επαναλαμβάνεται ένα φαινόμενο αρκετά συχνά τα τελευταία χρόνια. Ακολουθείται ένα δρόμο, ακολουθείται ένα επιχειρησιακό, μια επιχειρησιακή τακτική, η οποία προφανώς δεν αποδίδει, δεν ξέρω. Εμείς ευχόμαστε να πάνε όλα καλά τα πράγματα, να υπάρχουν όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες σε περιουσίες και στα φυσικά οικοσυστήματα, και να τελειώσει αυτή η περιπέτεια για τη χώρα μας, γιατί είναι πάρα πολύ δυσάρεστο για ένα κλάδο όπως είναι ο κλάδος των δασολόγων να ζει σχεδόν κάθε χρόνο μια τέτοια κατάσταση.
0: Οπότε αντιλαμβάνομαι, βεβαίως και είναι λυπηρό και είναι και πράγματα που δεν γυρίζουν πίσω, όπως λέμε, όσο και να αναγεννηθεί το καημένο το δάσος, ό,τι και να κάνει η φύση, κύριε Μπόκαρη. Οπότε αντιλαμβάνομαι έτσι λίγο ότι θεωρείτε ότι ή στο σχεδιασμό ή στην στελέχωση ή στην προμήθεια μέσων κάτι μας λείπει. Ναι. Κάπου έχουμε μια τρύπα, ας πούμε.
1: Να σας πω. Εγώ η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι πρέπει να επαναξεταστούν πολλά πράγματα από μηδενική βάση. Mm-hmm. Έχουν γίνει αρκετά βήματα προόδου σε σχέση με την οργάνωση και του μηχανισμού πολιτικής προστασίας στη χώρα μας. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά προφανώς στο κομμάτι του επιχειρησιακού, δεν απαντάει κανείς στο ερώτημα ποιος δίνει και με πόσο αποτελεσματικό τρόπο μια φωτιά που ξεσπάει. Επομένως πρέπει να δούμε και την πρόληψη και την καταστολή, τι δεν κάνουμε καλά, πώς είναι οι αρμοδιότητες, ποιος είναι ο ρόλος του κάθε φορέα και τι ακριβώς γίνεται, και θα πρέπει κατά την άποψή μου να γίνουν κάποιες βελτιωτικές κινήσεις. Mm. Κυρίως σε ό,τι αφορά την δασική υπηρεσία, ναι, η οποία κατά την άποψή μου θα πρέπει να έχει ένα πιο συγκεκριμένο ρόλο, θα πρέπει να στελεχωθεί και να έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο στο κομμάτι των δασικών πυρκαγιών.
0: Το έχω ακούσει αυτό το τελευταίο, έχετε δίκιο.
1: Δικό της μηχανισμό, να τον αναπτύσσει, πυροφυλάκια, θέσεις διασποράς, σε επίπεδο πρόληψης, έτσι. Ναι. Αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει, να αναθεωρηθεί το κομμάτι της πρόληψης. Να σας πω ενδεικτικά ότι το τι σημαίνει πρόληψη και το ποιος έχει την αρμοδιότητα για την πρόληψη προβλέπεται σε έναν νόμο του 1998, που είναι μία παράγραφος ενός άρθρου. Επομένως, κατά την άποψή μου, πρέπει να γίνει ένας ειδικός νόμος που να αναφέρεται στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.
0: Μάλιστα.
1: Να δίνει στη δασική υπηρεσία ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο, και βεβαίως να δούμε και τα κομμάτια της καταστολής. Γιατί βασιζόμαστε σήμερα στα εναέρια μέσα, έχει γίνει η δασοπυρόσβεση αεροπυρόσβεση, αλλά όταν φυσούν
0: μανιώδης άνεμοι δεν μπορεί να γίνει.
1: Μανιώδης άνεμοι.
0: Μάλιστα,
1: όταν
0: κύριε Μπόκαρη.
1: Η θερμοκρασία είναι πολύ ψηλή, όταν ο κυματισμός είναι πολύ μεγάλος, τα ενέργεια μέσα αχρηστεύονται.
0: Ήσασταν πάρα πολύ σαφείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας στην ενημέρωση. Να σας χαιρετήσω τώρα σε αυτό το σημείο.
1: Και ας ελπίσουμε να πάνε καλά τα πράγματα.
0: Όλοι και το ελπίζουμε και το ευχόμαστε.
1: Ζημιές,
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ κύριε Μπόκαρη. Κύριος Νίκος Μπόκαρης, πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων. Πραγματικά στην εκνοή του χρόνου σας χαιρετώ. Ευχόμενοι να πάνε τα πράγματα καλύτερα και στις επόμενες ώρες. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά πολιτοσχετικό Ανδρέας Παπασταματή.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγαλος. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις φλόγες να έχουν περάσει μέσα από κατοικημένες περιοχές. Σίβηρη και Φούρκα κενώνονται μετά από διαδοχικά μηνύματα του 112, ενώ στην περιοχή επικρατεί μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Σύμφωνα με ενημέρωση πυροσβεστικής, στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν πλέον 148 πυροσβέστες με 54 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, ενώ επιπλέον δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ μεταφέρονται από διάφορα περιοχές της χώρας. Το συντονισμό έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται και μεγάλη επιχείρηση αποθαλάσσης. Στην παραλία της Σίβηρης βρίσκονται σκάφη της πυροσβεστικής και του λιμενικού, καθώς και ιδιωτικά σκάφη, ενώ το επιβατηγό Speed Runner Jet έχει προσεγγίσει τον κόλπο της Σίβηρης για τη μεταφορά κατοίκων και παραθεριστών. Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διανομή των πληγέντων από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής τέθηκε σε λειτουργία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και πολιτικής προστασίας. Μέσω της πλατφόρμας οι πυρόπληκτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή στέγαση επικουρικάς περιοχές περιφέρειας και δήμων. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση μεταξύ των οικισμών Δρυμώνας και Κοσκινάς στο Δήμο Θέρμου, Εντολοκαρνανία. Στην περιοχή επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμου 4 αεροσκάφη. Σε κατάσταση συναγερμού θα βρίσκονται και αύριο Αττική, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στην πόλη Κολεφέρο, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά της Ρώμης. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις με τις αρχές να κάνουν λόγο για σύνθετη επιχείρηση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, το εργοστάσιο ανήκει στο γερμανικό αμυντικό όμιλο KNNDS και παράγει πυρομαχικά μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος για χερσαία και ναυτικά οπλικά συστήματα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν νωρίτερα από έκρηξη σε δηληστήριο της Gunvor Energy στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε δεξαμενή από υπεργολάβο. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και ιατρικό ελικόπτερο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός και η κατάσταση των τραυματιών. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια του δυστυχήματος. Τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Kiel University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν για τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής νομικής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Σύμφωνα με επεξηγηματική ανακοίνωση που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, επιβεβαιώνει τη συνταγματικότητα του θεσμικού πλαισίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ακυρώνει ωστόσο συγκεκριμένες άδειες λειτουργίας και επιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών λόγω πλημελιών στη διαδικασία. Συγκεκριμένα, το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε άδειες παραρτημάτων λόγω ζητημάτων που αφορούσαν τις κτηριακές υποδομές και σε άλλη περίπτωση λόγω συμμετοχής στην Επιτροπή Αξιολόγησης μέλους που είχε σχέση με τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό φορέα, γεγονός που μπορούσε να δημιουργήσει υπόνοια μεροληψίας. Ακυρώθηκαν επίσης πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών, καθώς κρίθηκε ότι δεν είχαν καθοριστεί επαρκώς συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι οι αποφάσεις δεν αμφισβητούν τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά αφορούν επιμέρους διοικητικές διαδικασίες. Ανακοινώνει ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών και ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανένα φοιτητή. Ταυτοποιήθηκε από την Τροχιά Αττικής οδηγός βιτιοφόρου, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κάνει προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου και να οδηγεί αντίθετα με το ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε κίνδυνο οδηγό μοτοσικλέτας που έφερε κάμερα στο κράνος του και τον κατέγραψε. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός βρίσκεται μαζί με τον βιτιοφόρο του στη Χαλκιδική και αναμένεται να προσέλθει και οθελώς στη Τροχιά για να καταθέσει και να λάβει γνώση της δικογραφίας που σχηματίζεται εις βάρος του. Το περιστατικό φέρεται να έγινε στο ύψος της λίμνης Πλαστήρα.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στην Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη Δυτική χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πιθανότητα πρόσκαιρο τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος ο καιρός. Βόρειο-ανατολική άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσει τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Cosmos Radio.gr.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

sunshine. Say what I say, and I say what I say, and I'm saying.

sunshine. Love who I love.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος Classic.
2: Me recuerdo. Sí, claro que sí que me recuerdo.

0: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος Classic.

0: στον κόσμο είναι δύο.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ακούτε Κόσμος. Hip-hop after all.